Στα ξαφνικά ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Ρυθμός 945. Αμέσως τώρα.
1: Τώρα μιλάει το θηλυκό.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

πίσω τα κλειδιά σου, τα μικροαντικείμενα σου. Κι αν τρέξει λύπη και με πιάσει,

είσαι παντού. Πέρασε καιρός.

0: πριν το μετανιώσω.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρέλιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
8: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική. Μόνο 4,95 το κιλό.
9: Αλαντικά Κρέτα Farms μείον 40%.
8: Προϊόντα Στάμου μείον 20%.
9: Φέτα Pop πρόβια Δοδόνη Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
8: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
9: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
8: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
9: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: βραδινό μπάνιο κατευθείαν
1: ναι,
0: έχουμε έρθει.
1: Έτσι κάνει και βραδινό μπάνιο εσύ.
2: Ναι, έχουμε στεγνώσει με την πετσέτα μας να μην πουδιάσουμε.
1: Από ποιο πλευρό κοιμήθηκες, να ξέρω να κοιμηθώ κι εγώ σήμερα. Ναι,
0: βλέπεις, αυτό εδώ το σημαδάκι δεν είναι από μαξιλάρι.
1: Από τι είναι, σε τσίπισελα από κέφαλος.
0: Κυκλοφορεί πράγμα, ε.
1: Έχει πολύ πράγμα στα νερά.
0: Άστο, θα τα πούμε και στα βάιρα να δεις. Έχει πράγμα μέσα.
1: Ναι.
0: Μικρό, μεγάλο, κυκλοφορεί. Αλλά εμείς δεν κάναμε. Μόνο κανένα χταπόδι βγαίνει το βράδυ στην παραλία και σε τι αγχώνεσαι.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Να μην αγχωθώ, λες. Να πάω.
0: Κάτσε απ'
1: έξω. Γιατί αυτό με κράτησε.
0: Λίγο αντικονοπικό, λίγο σιτρονέλα και μια χαρά είμαστε, αγάπη μου. Και ένα σιντονάκι, και ένα σιντονάκι, τι κάνει πούντα και πέφτει η υγρασία. Καλημέρα, παιδιά. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Στο ξεκίνημα της ημέρας σας, 16 Ιουνίου.
1: 7 ακριβώς. Και αν μπήκατε στα αυτοκίνητά σας και έχετε συντονιστεί στο ρυθμό 949, εάν μας ακούτε από το σπίτι σας, από αυτά τα μικρά ραδιοφωνάκια, καλημέρα, το πάμε πρωινό. Είναι εδώ να σας φτιάξει το πρωινό σας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσαμε να σας πούμε αυτά τα οποία ακούγονται.
1: Ποια?
0: Ότι εμείς ερχόμαστε όπως είμαστε και πραγματικά, δηλαδή φέρετε τη μιζέρια σας.
1: Όχι.
0: Γιατί άμα είναι να φέρουμε τη μιζέρια μας και να.
1: Α, σπίτι σου.
0: Εγώ που έρχομαι τώρα στα αυτιά σου, θέλω να σου μεταδώσω χαρά.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή και να είσαι και λιγάκι προβληματισμένος, γιατί πολλά έχουμε που σκεφτόμαστε και μας απασχολούν. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να ακούσουμε μουσική και να περάσουμε ωραία και να το ξεπεράσουμε.
1: Είμαστε φύση και θέση αισιόδοξοι.
0: Ακριβώς. Είμαστε το ότι αν θα πέσουμε, θα πρέπει να ξανασηκωθούμε. Όχι καθίστε κάτω πεσμένοι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Εκτός και αν είστε σε παραλία. Αν είστε σε παραλία και είστε ξαπλωμένοι.
1: Λιαστείτε. 6937-949-949 το Viber του σταθμού μας, εκεί που μπορείς να μας στέλνεις όλη την ημέρα μηνύματα και τώρα το πρωί τι χρειαζόμαστε. Καλημέρα σας χρειαζόμαστε. Όσο Φορτούνης εδώ πλατσουρίζει στα ριχά, πρόσεχε τους λαγοκέφαλους.
0: Κάνω κολύμπι, άσε με.
1: Ναι, όσο εδώ ο Φορτούνης πλατσουρίζει, στείλτε εσείς ηχητικά με τις καλημέρες σας από όπου και αν βρίσκεστε. Πείτε μας πού θα κάνετε τις διακοπές σας. Αν έχετε πάει για βουτιά, θα ήθελα να ξέρω αν κάποιος αυτή τη στιγμή μας ακούει από παραλία.
0: Λοιπόν, αν είστε σε κάποια παραλία ή πηγαίνετε αυτή τη στιγμή νωρίς που έχει ξημερώσει εδώ και μια ώρα ακριβώς. Σε παραλία να μας στείλετε μήνυμα. Ένα ηχητικό να ακούσουμε τη φωνούλα σας. Εκεί πατήστε το ρεκ κάτω στο βιντεάκι, στο Viber του ρυθμού ή τέλος πάντων ένα ηχητικό μηνυματάκι αν δεν το βρίσκετε. Εντάξει, πολύ
1: έγινε.
0: Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε και την πρωινή μας ανακοίνωση. Mm-hmm. Αν είσαι τώρα έως 34 ετών με εταιρεία κιόλας που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας. Πρωί-πρωί σας πιάνουμε, έτσι, με το Stelios Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hembol Leashop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες καινοτόμες με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου. Η τελική ημερομηνία πλησιάζει. Δηλώστε συμμετοχή έως 6 Ιουλίου.
1: Στο stelliosfoundation.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε. Η ώρα θα έχει βανδύ, βέρτη, κλαβδία, σαμπάνι. Θα έχει το έλα να πάμε στο νησί.
1: Η μάνα, ο ρυθμός, η φίλη σου και εσύ.
0: Και η μάνα σου και εσύ.
1: Άμα θέλει, πάρει τη μανούλα σου.
0: Και σε λίγο τα viral news τη ημέρα για να ξεκινήσουμε ενημερωμένοι. Πάμε εδώ μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

0: έχει εδώ πέρα και πολύ μουσική. Τρεις ολόκληρες ώρες, 180 λεπτά τα μετράμε, παιδιά. Δεν σταματάμε να μιλάμε και να ακούμε επιτυχίες. Πάμε στα Viral News Αθηνά για να προλάβουμε.
1: Φύγαμε.
0: Γιατί έχω μία παράληψη που έκανα στο ξεκίνημα.
1: Τι? No news, good news. Δεν θέλω να παραλείψω.
0: Αφού βιάζεσαι, πάμε τώρα. Πάμε, να το. Έτσι ξεκινάνε τα Viral News.
1: Στην ουρανέα μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Γιατί?
0: Δεν το γλετάμε. Είναι, είναι μέρος του ενημερωτικού μας session αυτό. Δηλαδή είναι ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας στην συναισθίαση της τοπικής οργάνωσης στα Τρίκαλα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γιατί χορεύει ένα βαρύ ζεμπέκικο. Αυτό είναι βίντεο τώρα.
1: Ναι.
0: Και χορεύει πάρα πολύ ωραία.
1: Σοβαρά. Χορεύει ωραίο ζεμπέκικο.
0: Α, καλά. Δεν καταλαβαίνεις τώρα όμως. Βαρύ ζεμπέκικο. Βεβαίως. Για την 83η επέτειο της μάχης της Πόρτας, ναι. Της πρώτης μάχης που έδωσαν οι δυνάμεις του Ελλάς ενάντια στον Ιταλικό φασισμό στις 8-9 Ιουνίου του 1943.
1: Α, έλα, το πάει ανοιχτά, το πάει ανοιχτά.
0: Σε παρακαλώ.
1: Το πάει ανοιχτά, θα σας περιγράψουμε εμείς την εικόνα τώρα. Πολλοίς κόσμος να βαράει παλαμάκι. Στο κέντρο ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας, δίνει πω. Αυτά είναι.
2: Γεια σας.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: στην ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή.
0: Εγώ τον χάρηκα.
1: Ναι, βέβαια, και εγώ τον χάρηκα. Πάντα τον χαίρομαι τον κύριο Κουτσούμπα.
0: Το χρειαζόμαστε. Μας θύμισε κάτι από τα παλιά τα ωραία τα χρόνια που οι πολιτικοί ρίχνουν και μια στροφή τώρα.
1: Με τον Ανδρέα. Χορεύεται ότι αυτός ο άνθρωπος αυτός ήταν ο άλλος μου αυτός.
0: Είπα Ιράν στα διεθνή. Λίγο πιο down η φάση. Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ για τη συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή? Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο κύριος Σεμπάζ Σαρίφ, ανακοίνωσε συμφωνία για τον τερματισμό της πολύμηνης σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υποστήριξε ότι οι δύο χώρες κατέληξαν σε κοινό πλαίσιο που προβλέπει άμεση πάυση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε, η συμφωνία καλύπτει όλα τα ενεργά μέτωπα και του Λιβάνου. Λίγη ώρα αργότερα το έγραψε και ο Ντόναλντ Τραμπ στο δικό του social, στα Truth Social, έτσι, και πάλι στα ανέφερε ότι προβλέπεται και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχε κάνει η ΗΠΑ, που είχαν κάνει η ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.
1: Θετικό, οπότε.
0: Θετικά
1: το
0: και προχωράμε.
1: Μάλιστα.
0: Είπαμε ότι θα γίνουν οι υπογραφές οι κανονικές στην Ελβετία. Τώρα, ο Σκοπελίτης, το πλοίο που πολλά χρόνια εκτελεί δρομολόγια στο Αιγαίο, συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία τον καπετάν Γιάννη, δηλαδή τον καπετάνιο, ο οποίος πολλά χρόνια ήταν αυτός ο οποίος τον
1: ήταν στο τιμόνι.
0: Κυβερνούσε.
1: Ναι.
0: Ταξίδευε στις Μικρές Κυκλάδες, από την Άξο μέχρι και την Αμοργό και τέλος πάντων συμβολικά τον συνόδευσε την πομπή, αν δεις, στο Μάνη ακολούθησε την πορεία.
1: Πολύ συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό, ναι.
0: Τώρα, στην Ιαπωνία, μιας και τώρα τελευταία είδαμε πολλούς πανηγυρισμούς στα εγχώρια και ποδοσφαίρου με την ΑΕΚ και στο μπάσκετ με τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και εκεί πανηγυρισμοί. Και πάμε στην Ιαπωνία, γιατί οι φάνες εκεί πέρα στη μεγάλη διασταύρωση, αυτή την τεράστια, την πιο μεγάλη του κόσμου, στη Σιμπούγια, έτσι λέγεται στο Τόκιο, πανηγυρίζουν μόνο όταν το φανάρι είναι κόκκινο για τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, χιλιάδες.
1: Πόσο κρατάει ένα κόκκινο φανάρι στην Ιαπωνία?
0: Είναι αρκετά μεγάλο, γιατί ας πούμε περνάει πολλοί κόσμος. Φεύγουν λοιπόν αυτοί από εκεί που είναι το φανάρι στην άκρη στα πεζοδρόμια. Ανάβει το φανάρι κόκκινο, πάμε γρήγορα. Πανηγυρίζουμε στη μέση του δρόμου.
1: Γιουπηγιά.
0: Και με το που ανοίγει η πορτοκαλί και ξαναγυρνάμε πίσω στα πεζοδρόμια. Περνάει ο κόσμος.
1: Κύριοι δηλαδή.
0: Διδάσκουν
1: πολιτισμό.
0: Πανηγυρίζουν έξαλα για το αποτέλεσμα κόντρα στην Ολλανδία και μετά μόλις το φανάρι αλλάζει πάλι διαλύονται μέσα σε δευτερόλεπτα και ξαναγυρνάνε πίσω στο πεζοδρόμιο. Για να καταλάβει σημείο πολιτισμού. Δεν σε δει παρενοχλώ εσένα κύριε να σου κλείσω την Ομόνια όλοι.
1: Το δρόμο. Καλά, βέβαια, αραία, ή σαν να φαινόμαστε καμιά σαρανταρέα. Δεν είναι πολύ εκεί.
0: Όσοι πανηγυρίζουν. Αυτή η σαρανταρέα νομίζει ότι εδώ πέρα δεν θα το κλείνει το Σύνταγμα.
1: Αυτή
0: ή θα λέγανε α κάτσουμε στο. Τι εννοεί? Πόσοι σαρανταρέοι
1: έχουν
0: κλείσει για οποιοδήποτε πορεία το Σύνταγμα κάθε μέρα και πα στο γύρο?
1: Δεν πλημμύρισε και το κέντρο του. Βλέπω, όλοι είναι λίγοι. Αυτό θέλω να πω. Εύκολα μαζεύονται, φεύγουν. Καλά, έχει πολύ πλάκα το βίντεο γιατί τρέχουν σε μουσικές καρέκλες.
0: Θα μπορούσαν να κάτσουν.
1: Πάμε. Γιουπηγιά, να βγει πίσω.
0: Λοιπόν, αυτά τώρα εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε για μπάνιο, ρε παιδί μου. Να κάνουμε τα μπάνια μας. Να εδώ, εγώ θα πάω προ Κιάθο μεριά σιγά-σιγά. Θα καταλήξουμε στην Αίγινα. Πάντως στον παγασιτικό κόλπο. Δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Τι γίνεται στον παγασιτικό?
0: Μια νεαρή φώκια εντοπίστηκε στον παγασιτικό κόλπο να παίζει με ένα χταπόδι στο στόμα της. Καρχαρία στο παγασιτικό από την άλλη, έτσι. Καρχαρία στο παγασιτικό. Τέλος καρχαρίας περίπου 2,5 με 3 μέτρα εντοπίστηκε στο παγασιτικό. Και φάλαινα στον βόρειο Εβοϊκό.
1: Άντε!
0: Μία φάλαινα μήκος 9 μέτρων έκανε την εμφάνιση ανοιχτά του θεολόγου Μαλεσίνας στο βόρειο Εβοϊκό κόλπο.
1: Θεολόγο,
0: ναι, ναι,
1: άντε... Εκεί που είχε εξοχικό η Αλίκη.
0: Άντε και καλά μας στον Εβοϊκό κόλπο.
1: Στον θεολόγο είχε. Είναι αλλού ο Εβοϊκός κόλπος.
0: Ο θεολόγος δεν είναι από τη... στην Κινέτα.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι στην Κινέτα, να. Μην μπερδευόμαστε.
1: Εντάξει.
0: Στον παγασιτικό η Φώκια και ο Καρχαρίας.
1: Ναι.
0: Στον βόρειο Εβοϊκό η Φάλαινα.
1: Αχ, μ' αρέσουν οι Φάλαινες. Δεν ήθελα να δω από κοντά μια Φάλαινα.
0: Δηλαδή τώρα αυτά που σου είπα σου άρεσαν.
1: Η Φάλαινα, γιατί να μην μου αρέσει η Φάλαινα. Μια χαρά ζωάκι.
0: Αρκεί να τη βλέπω μακριά.
1: Βέβαια, ή από το βίντεο.
0: Οπότε να πλατσουρίζω.
1: Πάνω από ένα πλοίο και να τη χαιρετάω.
0: Εκεί, μέχρι τα 10 μέτρα.
1: Yeah.

0: Νίκος Βέρτης, πώς να το εξηγήσω στο ρυθμό 949. Πάμε πρωινό Τρίτης. Κάποια τραγούδια που μας θυμίζουν ούτως ή άλλως καλοκαίρια. Εμένα είναι ένα από αυτά. Στο έχω ξαναπεί με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι,
0: που
1: βέβαια
0: μου θυμίζει τη Σαντορίνη.
1: Σου θυμίζει εσένα πολλά σου θυμίζουν τη Σαντορίνη. Λέγαμε για φάβα τη προάλλη Σαντορίνη. Λέγαμε για κρασί Σαντορίνη.
0: Η φάβα είναι Σαντορίνη, αγάπη μου.
1: Ναι, ναι, η φάβα είναι Σαντορίνη. Δεν έχω φάει. Από εκεί. Έχω φάει φάβα Σαντορίνη, αλλά στη Σαντορίνη δεν την έχω φάει.
0: Είναι σαν να λες η καλδέρα μου θυμίζει Σαντορίνη.
1: Μα τι θα σου θυμίσει. Αυτό πες μου τώρα. Όλα αυτά τα λέω γιατί θέλω να με πας σε ένα νησί.
0: Θα πάμε σε άλλο για να μην ξαναπάμε Σαντορίνη.
1: Θα πάμε Τίνο μαζί με τον κόσμο.
0: Θα πάμε Τίνο.
1: Ωραία, λοιπόν, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
0: Ναι.
1: Τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός του ρυθμού 949.
0: Βεβαίως.
1: Όπου θα πάτε ένας από εσάς τριήμερο με την παρέα του μαζί, σύνολο 4 άτομα. Θα είναι όλα πληρωμένα, ναι, το ξενοδοχείο, τα πηγενέλα, το beach bar,
0: δωράρα,
1: η αμαξάρα που θα έχετε εκεί πέρα και τις 3 μέρες. Τι πρέπει να κάνεις, στείλε τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι.
0: Yes.
1: Ένας ακροατής σε πολύ λίγο θα βγει στον αέρα, θα τον καλέσουμε εμείς, θα τραγουδήσει το τραγούδι αυτό και θα μπει στην κλήρωση, η οποία θα γίνει σε λίγες ημέρες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σε 10 μέρες, παιδιά, θα βγει ο μεγάλος νικητής.
0: Όλες οι εκπομπές σου δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχεις. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε όλους τους νικητές, όλους αυτούς που έχουν βγει στον αέρα και έχουν τραγουδήσει σε έναν σάκο και να κάνουμε την κλήρωση.
1: Εδώ, στο έτσι. Πάμε πρωινό, ναι.
0: Και άμα δεν το κερδίσετε, δεν έγινε και τίποτα, θα πείτε και ένα πιτ.
1: Τι είναι το πιτ?
0: Πείτε ρε παιδί μου, PYT στα λατινικά, με λατινικούς χαρακτήρες, ναι, έτσι, στα δανέζικα είναι το πιτ.
1: Τι σημαίνει πιτ?
0: Δεν βαριέσαι, άστο να πάει, προχωράμε. Είναι μια έκφραση που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ.
1: Τώρα καινούργια,
0: ναι,
1: είναι νέοι.
0: Ναι, ναι, ναι, αρκετά τα τελευταία χρόνια.
1: Πιτ θα λέω.
0: Η μικρή λέξη που σε βοηθά, λέει η δανέζικη λέξη που σε βοηθά να αφήσεις πίσω όσα δεν αξίζουν το στρες σου.
1: Πώς με βοηθάει, αν τη λέω συνέχεια, πιτ.
0: Όχι, τι λες, ρε παιδί μου, είναι σαν να το δεν βαριέσαι.
1: Δηλαδή, είναι σαν να λέμε στα πιτ μου.
0: Μπράβο. Ναι. Κάθεσαι και σκέφτεσαι μια αποτυχία σου.
1: Ναι.
0: Κάτι μικρό το οποίο σε αγχώνει καθημερινά και λες, αξίζει τώρα να αγχωθώ γι' αυτό.
1: Πιτ. Λοιπόν, κοίτα, πιτ.
0: Πιτ για πιτ.
1: Τι σημαίνει ακριβώς?
0: Πιτ. Δεν έχει αρχικά.
1: Τι.
0: Δεν έχει αρχικά.
1: Κοίτα, Φορτούνη, εμείς τι κωδικό θα έχουμε τώρα από εδώ και πέρα.
0: Πιτ. Και ξεκινάμε και η Παρασκευή εμείς.
1: Εμείς ξεκινάμε Παρασκευή με τον Τάκη το Ζαχαράτο.
0: Εντάξει, παιδιά. Εκεί δεν μας περιμένετε.

0: Φούρλα, να σου πω κάτι. Και η Δέσποινα Βανδύ.
1: Ναι.
0: Την Σαντορίνη μου θυμίζει. Έχω δει πολλές συναυλίες. Ε, βέβαια, αγάπη μου. Έχω ζήσει εκεί πέρα. 25 χρόνια έχω ζήσει στη Σαντορίνη κάθε καλοκαίρι. Δεν μου το θυμίζει.
1: Ε, βέβαια, όλα σου θυμίζουν την
0: καλύτερη. Είναι το νησί μου.
1: Ε, είναι ωραία, είναι ωραία.
0: Μου είναι εκεί.
1: Ε, έχει φυγεί ήδη, είναι εκεί, μένει κανονικά. Ε.
0: Τώρα, καλέ.
1: Τώρα, εδώ και να
0: μην. Μήνες.
1: Α, δύο, α, ωραία.
0: Θα πάω τώρα την άλλη εβδομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά.
1: Εγώ τώρα πριν φύγω για διακοπές, ξέρεις τι έχω να κάνω.
0: Ναι, τι.
1: Θα μπω insurance market.
0: Ναι.
1: Να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου. Γιατί όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Πρέπει να καταλάβεις όρους καλύψεις, ψηλά γράμματα και δεν είναι κάτι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο
0: ναι.
1: insurance market, Φορτούνη,
0: ναι.
1: συγκρίνεις εύκολα επιλογές, πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο που σε βοηθούν πραγματικά. Γι' αυτό σε εμπιστεύονται ήδη την Insurance Market χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια που κάνουν την ασφάλιση πιο απλή.
0: Πάρα πολύ όμορφα.
1: Φύγαμε για διαφημίσεις, να πιούμε λίγο καφέ.
0: Ναι, θα πάμε να ξεκουραστούμε λιγάκι και θα επιστρέψουμε με κίνηση καιρό με Θοδωρή Φέρη και Κετάρα Γαρμπή.
2: Και το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Να δω.

0: είναι καλό.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
2: Λάμπη!
1: Στις 18 Ιουνίου.
3: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
4: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
1: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
2: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
3: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
5: Χαρά στο πόντσο.
1: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
6: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
9: Ταλεντάρες, welcome back. Δηλαδή, ελάτε εδώ πέρα να ενώσουμε τα ταλέντα μας, εμείς και εσείς, Βασίλης, Αθηνά και Μπέτη, και όλοι εσείς, ειδικά οι τραγουδισταράδες, που είστε έτοιμοι να βγείτε και να πείτε το ρεφερνάκι της ζωής σας για να πάτε στην Τίνο.
2: Το νησιώτικο τραγούδι σας στο 6937-949-949, στείλτε το στο Viber, σε λίγο θα παίξουμε με το νησί. Αλλά πριν από αυτό.
9: Από όλα αυτά, πρέπει δούμε. Να πάμε να κανονικά να συνεχίσουμε στην ενημέρωσή σας. Αυτή τη στιγμή η ενημέρωσή σας έχει κίνηση και καιρό.
7: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
9: Λοιπόν, θα πούμε ότι έχει κίνηση στην άνοδο του ποταμιού μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Θα πούμε ότι έχει κίνηση στο κέντρο στη Βασιλέως Κωνσταντίνου για να βγείτε στο Χίλτον και τέλος τίποτα άλλο. Από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα και στο Σχιστό έχει μποτιλιάρισμα το γνωστό πρωινό μας πήξιμο.
7: Ο καιρός σήμερα.
2: Σήμερα θα γίνουν προβλέψεις. Για αρχή θα πιείτε τον καφέ.
9: Να ρουφήξω ένα καφετάκι.
2: Εγώ το είδω τα πάντα στον καφέ. Ξηγά σε λίγο κατά κάθε κάτω. Το ρούφιξε πολύ. Άσε λίγο να το γυρίσω του. Φτάνει.
9: Αχ, κάτσε καλά. Φτάνει, αγάπη
2: μου. Φτάνει, αγάπη μου. Πρέπει να μείνει και λίγο ζουμί μέσα. Λοιπόν, κάτσε να το γυρίσω. Το γυρίζω.
9: Το λέξα το σπίνι.
2: Α, τι βλέπω στον καιρό. Βλέπω έναν μεγάλο ήλιο.
9: Ωραία.
2: Να είναι φωτεινός, να είναι έθριος ο καιρός.
9: Ωραία.
2: Ναι, ναι. Ένα τρία βλέπω πάνω σου. Τώρα, τι τρία είναι αυτό? Είναι τρία. Τα τρία, τα μποφόρ είναι. Τα τρία τα μποφόρ. Είναι μποφόρ, μέχρι τρία θα φτάσει.
9: Ωραία.
2: Ναι. Κάτσε να δω τώρα η θερμοκρασία. Μα, βλέπω ένα 23 η χαμηλή. Ναι, κούνα λίγο. Α, 34. 34 θα φτάσει. Θα φτάσει 34 στο λεκανοπέδιο σήμερα μεσημέρι. Πω, πω, πω.
9: Και πίστευα ότι θα είμαστε πιο
2: βροχεροί. Για κάτσε, στον πάτο σου κάτι βλέπω.
9: Τι καλέ και κολονοσκόπηση ήρθα.
2: Στον πάτο σου βλέπω σύννεφα για αύριο. Όχι, αύριο θα βρέχει μάλλον.
9: Καταπληκτικά. Λοιπόν, καλύτερα να δροσίσει και λίγο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Έτσι θα πάει σήμερα η κίνηση και ο καιρός. Ο καιρός ειδικά θα έχει ρουφήγματα.
2: Πολλά.
9: 50 χρόνια Μασούτης και τα δώρα συνεχίζονται. Κατέβασε τώρα το Μασούτης Application και μπες στην κλήρωση για να γίνεις ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν εξάμηνη συνδρομή Antenna Plus. 6 μήνες δωρεάν Antenna Plus κερδίζεις, αγαπημένες σειρές, ταινίες βλέπεις, κατεβάζεις το Μασούτης Application, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός ισχύει έως 10 Ιουνίου.
2: Έλα, προλαβαίνουμε.
9: Μασούτης Application, κατέβασέ το σήμερα. Σε λίγο συζητάμε το θέμα ημέρας, το οποίο πραγματικά

0: Εμάς μας αρέσει κάθε πρωί να ακούμε αυτό το ύπος του Θοδωρή Φέρη, έτσι.
1: Πολύ.
0: Το σιγοτραγουδάμε μαζί σας και εσείς στο soundist.gr όπου μαθαίνετε τους όρους και πώς θα συμμετέχετε στους διαγωνισμούς μας.
1: Είπες.
0: Όχι ακόμη. Τώρα θα πούμε. Ναι. Μπράβο.
1: Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που σου λέω για πες, Φορτούνη.
0: Ναι.
1: Για πες, Φορτούνη, το θέμα ημέρας που βρήκαμε το εκπληκτικό. Σήμερα θέλουμε να γελάσουμε, θέλουμε να είστε ειλικρινείς.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε ότι το κάνετε. Μπορεί να μην το παραδέχεστε,
0: το κάνετε, αλλά, δεν ξέρω, το λέτε.
1: Αλλά όλοι το κάνετε. Υπάρχει για όλους μας, εκεί κάπου στα social media, ένα guilty pleasure. Κάτι που βλέπουμε καθημερινά και μας χαλαρώνει, αλλά δεν το παραδεχόμαστε ούτε στον εαυτό μας. Εγώ δηλαδή έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου να σκρολάρω για συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ξέρεις, άμα τα βλέπεις και πολύ, το for you σου γεμίζει μετά με τέτοια βίντεο.
0: Καλά, ναι, με το που θα δεις, ο αλγόριθμος ξυπνάει.
1: Και λέω τώρα, εγώ γιατί κάθομαι και το βλέπω αυτό, και όμως το βλέπω. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες σειρές που έχουν ανοίξει και συνδρομητικά κανάλια και μπαίνει ο κόσμος και τα παρακολουθεί. Θέλουμε λοιπόν εδώ στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, να μας αποκαλύψεις ποιο είναι το guilty pleasure σου.
0: Έλατε.
1: Στα social media. Τι είναι αυτό που βλέπεις καθημερινά ώρες και σε χαλαρώνει. Εγώ, ας πούμε, αν θέλετε να ξεκινήσω.
0: Ναι,
1: και θέλω την κατανόησή σας αυτό.
0: Εγώ ψάχνω το άλλο.
1: Ναι. Βλέπω πάρα πολύ και αυτά τα βίντεο που καθαρίζουν χαλιά. Που είναι με στη λάσπη το χαλί πενταβρώμικο και φσίφσι τα νερά το καθαρίζει.
0: Πού το βρίσκουν αυτή τη βρωμιά όλη και τη βάζουν πάνω σε αυτό το χαλί, δεν ξέρω.
1: Το βρωμίζουν επίτηδες, εγώ πιστεύω, γιατί είναι πολύ βρώμικα. Δηλαδή, σε οικοδομή να το βάλω δεν θα βρωμίσει τόσο, ας πούμε.
0: Καλά, δεν μας λένε κιόλας ότι
1: είναι. Δεν με νοιάζει όμως. Ναι. Εμένα με νοιάζει να το βλέπω ώρες. Να κάθομαι ώρες και να βλέπω που καθαρίζουν
0: χαλιά. Δεν μας λένε ότι αυτό το πράγμα είναι όντως βρωμερό. Απλά το βρωμίζουμε και εσύ να σου αρέσει η διαδικασία του καθαρισμού στον καθένα μας, να το παρακολουθεί.
1: Βλέπω πάρα πολύ και τρελαίνω με τσιγκάνικους γάμους.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Γιατί
1: και
0: θα μου λες και για σπυράκια, γιατί είναι πολλοί που βλέπουν σπυράκια.
1: Που σπάνε σπυριά. Να βλέπεις ώρες ώρα να σπάνε. Καλά, κάνα σπυράκι το βλέπω που και που, άμα είναι μεγάλο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο guilty pleasure.
0: Τι είναι αυτό?
1: Η Μαρία Πολύζου.
0: Με κεντό, στους γάμους.
1: Είναι μία καλλιτέχνηδα, εκεί Ρωμά τσιγκάνα, ας πούμε, φανταστική τραγουδίστρια, η οποία πηγαίνει σε γάμους, τραγουδάει και όχι μόνο. Αυτή είναι η καινούργια της επιτυχία. Άκου λίγο. Άκου λίγο. Αχ, δεν
0: τέλειωσε.
1: Τέλειωσε,
0: μέχρι εκεί είναι.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο που λέει.
0: Εγώ ένα ξέρω.
1: Τι.
2: Προσπάθησε, μη προσπαθεί.
0: Κοίταξε να δει. Κάποια στιγμή μου στέλνανε και εμένα γάμους Ρωμά.
1: Ναι.
0: Με τα πολύ ωραία τα χέρια, σε επίκλητα τα σπίτια του και αυτά. Και πραγματικά μετά ο αλγόριθμος είχε κολλήσει και κάθε φορά που έπαιρνα το πρώτο βίντεο τουλάχιστον ήταν αυτό. Και μένει και κολλά. Τα χτενίσματα, τα πράσινα, τα φυτρίτα φορέματα, τα φούξ και τα παψίματα.
1: Κάθομαι και τα βλέπω όλα.
0: Εντάξει, εγώ χθες πάλι είδα, γιατί είχα πολλές μέρες να μπορώ να δω. Και έκανα ένα recap τα πάντα από την κυρία. Από την κυρία. Πάντα, πάντα. Λοιπόν, χθες πήγε στο εργοστόλι. Είχε πάρα πολύ κίνηση.
1: Αποκάλυψη στον κόσμο, τι κάνεις κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς.
0: Ήταν, λέει, έχει γίνει πολύ τουριστικό το εργοστόλι. Πήγε, έκανε γρήγορα τις δουλειές της. Ευτυχώς βρήκε ένα παρκάρι αμέσως.
1: Α, μπράβο.
0: Και γύρισε πίσω.
1: Κάθε μέρα μας φέρνει εδώ τα νέα της Εφ Βίβα Καρούζος. Είναι μια κυρία η οποία μένει στην Κεφαλονιά. Είναι TikToker, ναι, πλέον. Πολύ μεγάλη αγάπη,
0: ναι,
1: έχουν ο κόσμος για εκείνη. Και ανοίγει
0: χιλιάδες
1: το βίντεο και απλά λέει για τη μέρα.
0: Και χιλιάδες likes και views.
1: Ναι.
0: Μόνο και μόνο να τώρα καθαρίζει, πλένει στον νεροχύτη, ας πούμε. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ ωραία, να σου πω κάτι.
1: Που πλένει τα
0: πιάτα. Σκέψου τώρα αυτό να το βλέπεις όχι μέσα από το κινητό της, να παρατηρείς,
1: ναι,
0: τη διαδικασία. Μπαίνεις στη διαδικασία.
1: Κάθεσαι
0: να βάλει το κινητό
1: και βλέπεις τη γυναίκα που πλένει τα πιάτα.
0: Ναι, εγώ μόνο.
1: Κοίτα,
0: ρώτα. Ποιος από αυτούς που μας ακούει, αν δεν ξέρει ποια είναι αυτή η κυρία από την Κεφαλονιά που μαγειρεύει. Πάρα πολλοί κόσμος σε πληροφορώ. Αυτά άλλο τα χιλιάδες likes που παίρνει σε κάθε βίντεο, κάποιοι από εμάς είμαστε.
1: Εγώ τη βλέπω που τρώει κάτι με ζεδάκια που και που, αλλά την ώρα που πάει να τα μασίσει το αλλάζω, γιατί έχω την μισοφωνία και δεν μπορώ να το κλάτσα.
0: Αμάστε το μεταξύ τα κατεβάζει, να ξέρει. Λοιπόν, αυτά θέλουμε, καταλάβατε.
1: Αποκαλυφθήκαμε, αποκαλύψτε και τα δικά σας guilty pleasure. Τι είναι αυτό που βλέπεις καθημερινά στα social media και ούτε εσύ ο ίδιος δεν πιστεύεις ότι κάθεσαι ώρες ωρών και το παρακολουθείς και σε χαλαρώνει. 6937-949-949 στο Viber του σταθμού. Σας περιμένουμε.
0: Λοιπόν, έχει χαθεί και ο Τότσι από το τέτοιο.
1: Ο Τότσι τώρα τι είναι?
0: Από το TikTok. Αυτό είναι το θέμα, αυτόν ψάχνουν τόση ώρα. Θα στον δείξω λίγο. Ναι, ναι, ναι, περίμενε.
1: Μάλιστα.
3: Το μέχρι είναι.

0: Εμείς οι δυο σαν ένα, έτσι. Εμείς και εσείς δηλαδή. Αυτό εννοούμε. Και ο Μάριος, ο Μάνουελ Τότσι που τον βρήκα.
1: Μάνουελ, τον λένε Σάμουελ. Αυτή είναι.
2: Άλλαξα πλάνα.
0: Κατάλαβες ποιος ήταν.
1: Ναι, καλέ.
0: Αυτός.
2: Αυτό. Φούστα. Έχω αρχίδια.
0: Μπράβο, αυτό δεν περιμέναμε.
1: Πολύ guilty το pleasure.
0: Αυτό δεν περιμέναμε.
1: Λοιπόν, θέλουμε να μας στείλετε στο για πες σήμερα στο 6937 949 949 τι είναι αυτό που βλέπετε στα social media ώρες ωρών και σας χαλάει.

0: παπαρώνει.
1: Λοιπόν,
0: μάνα
1: πάνε
0: σπυριά, μάνα καθαρίζουν χαλιά.
1: Παρόν,
0: ναι.
1: Θέλουμε να παίξουμε το νησί όμως. Είναι η ώρα.
0: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Αιωλής Τίνος Suites. Ένα πολυτελές ξενοδοχείο με πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Φυσικά θα ταξιδέψεις. Πήγαινε έλα εσύ και η παρέα σου με Seajets. Σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Και δεν τελειώνει εδώ βέβαια. Στο Beach Bar Lalalooza θα έχεις τους καφέδες σου και ό,τι θέλεις για να χαλαρώσεις. Και το αυτοκίνητο από τον Dromos Rent Car. Τι τριήμερο θα είναι αυτό, θέλω
1: Στείλετε
0: να ξέρω.
1: Στείλετε τα μηνύματά σας, έγινε η κλήρωση και πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τραγουδήσει ρεφρέν.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Χαίρετε, με ποια γνωστή φωνούλα μιλάμε.
4: Τι γίνεται, ρε Βασίλη, δηλαδή.
1: Τι να γίνει.
4: Έχουμε απειβδίσει.
1: Γιατί, αγάπη μου.
4: Δεν μπορούμε να πιάσουμε γραμμή πουθενά πλέον.
1: Είδες, ο επιμένων νικά. Και πουθενά τι εννοείς, και στη Λέσκη.
4: Μην το σχολιάσω για τη Λέσκη.
0: Είδες, λοιπόν, τι γίνεται.
1: Δεν
0: κάνουμε επιτυχία.
1: Δεν χρειάζεται συστάσεις, γιατί και τώρα το κοινό σε ξέρει, το κοινό σου να ξέρεις. Γι' αυτό δεν είπαμε ότι μιλάμε με τη Λιγερή. Κατάλαβες. Ναι, αγάπη μου.
4: Μένω με το ακουστικό στο χέρι.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει.
4: Δηλαδή.
1: Κράτα το καλά σαν όφωνο και ρίξε το ρεφρέν τώρα για να μπει στην κλήρωση.
4: Ω Παναγία μου,
1: ναι.
4: Το τραγούδι μου είναι το Για Λέσσα ή Για Μόλα.
0: Καταπληκτικό.
1: Είδες γι' αυτό ο αλγόριθμος
0: έβγαλε. Δεν το ξέρουμε, αλλά θα μας το πεις εσύ.
4: Θα το βάλετε μετά, θα τρελαθείτε. Κομματάρα πρώτη. Πάω για top 3, να ξέρει.
0: Τόσο πολύ.
1: Γι' αυτό η κληροτίδα σε επέλεξε.
4: Ναι. Μα τώρα, άκου. Ξεκινώ. Για Λέσσα, για Μόλα, για Λέσσα, για Μόλα, στη βάρκα σου Νικόλα, βάλε μπροστά και Μόλα.

0: Καταπληκτικά, γιατί
1: θέλει να τα πει άλλα.
0: Ο Κωνητόπουλος το λέει αλλού όμως. Έλα.
2: Γιατί
0: ρε αγάπη μου, θα πάμε στη διαφημίση και σε ακόμα τραγουδάς γι' αυτό.
1: Το έχεις μάθει όλο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είσαι φανταστική, κορίτσι μου.
2: Ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, η γερή μας καταπληκτική. Όχι, την τύχη δεν την κόψαμε. Την δώσαμε. Είναι εδώ γιατί πήρε τη συμμετοχή σου στην κλήρωση. Η τύχη ξέρει πότε θα χρειαστεί, η γερή μου. Τώρα τα έδωσε όλα εσύ από την πλευρά σου. Την επόμενη εβδομάδα. Μπράβο, την επόμενη εβδομάδα.
1: Παρασκευή 26 Ιουνίου βγαίνει ο νικητής, να είστε συντονισμένοι.
2: Να βρω και άλλα πείματα, να πάρω και άλλες συμμετοχές.
0: Ναι,
1: να πάρεις, βέβαια.
0: Σε άλλο παιχνίδι.
2: Έλα, σας αγαπώ.
0: Και εμείς αγαπημένοι μας.
1: Καλημέρα.
0: Τα φιλιά μας.
2: Γεια, γεια, γεια.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
3: www.k9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Παραδοσιακό ουζερία ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Είναι ιταλική.
3: Μάμα μία.
2: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto και είναι divino.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
5: Μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Στο Matches Meat and Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat and Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει
7: όνομα. Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... του μπανό.
9: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
8: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
10: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
11: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where old day stories are shared and cherished. Batman.

0: Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ακούς παιδί μου κανονικά ή δεν ακούς?
2: Έρχονται τα άλογα και χλιμπιντρίζουν. Σέρνουν το άρμα που φέρνει πάνω τη μία, τη μοναδική,
1: την επανάληπτη, την σήμερα δροσερή και καλοκαιρινή
2: Μπέτη Μαγκύρα.
3: Εγώ ένα θα πω μπαίνοντας.
2: Ναι.
3: Δε πλέκεις. Δε πλέκεις, που λέει και ο Τότσι.
2: Και εσύ Τότσι παρακολουθείς τα social media?
3: Δεν παρακολουθώ πια. Τώρα μου δείξατε πώς έχει εξελιχθεί. Ναι. Την εξέλιξη που έχει, την εξωτερική της εξωτερικής εμφάνισης.
1: Έχει αλλάξει και όνομα. Το όνομα του είναι Έλιξ.
3: Έλιξ.
1: Έλιξ λέγεται.
3: Μάλιστα, okay.
1: Και έχει αλλάξει και κυρίως τη στάση του στα social media. Αυτό εμένα με έχει απογοητεύσει λιγάκι. Ναι, και βέβαια αυτή είναι η εξέλιξη του, η επιλογή του είναι. Mm-hmm. Γιατί είχε περισσότερο πλάκα, ρε παιδί μου. Μιλούσε περισσότερο. Τώρα ποζάρει μόνο.
3: Αφού είχε πάει και στο Next Top Model.
1: Ναι, δεν το θυμόμουν εγώ αυτό.
2: Θέλει να πάει, ναι. Wanna be on top.
3: Ναι, καλέ. Ήθελε να γίνει μοντέλο.
2: Πάντως... Μα έχεις ξεχάσει τον Τότσι στο
3: GNTM. Γιατί
2: GNTM
3: να πήγε στο GNTM πριν την Μπέτη Μαγκύρα? Τώρα έπρεπε να πάει.
2: Τώρα
3: θα γινόντουσαν μεγάλες
2: επική διάλογη.
1: Έχει και τις πιθανότητες περισσότερες από ό,τι βλέπω. Προδιαγραφές με το δικό μου το κριτήριο,
3: ναι,
1: από τότε.
3: Είναι πιο diversity.
1: Έχει αποκτήσει πιο ωραίο περπάτημα, ρε παιδί μου. Ναι. Ωραία.
2: Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Εμείς πάντως στο Για Πες σήμερα, Μπέτη, έχουμε θέμα ανοίξει συζήτηση. Τι είναι αυτό που παρακολουθείς στα social media και σε χαλαρώνει?
3: Είμαστε όλοι.
2: Θα τα πεις όλα.
3: Είμαστε όλοι. Ο ένας με τα σπυρά και ο άλλος με τα χαλιά.
2: Που βλέπει μία σειρά που έχει βγει με κάτι φρούτα. Αυτά τα έχετε δει?
3: Όχι.
2: Είναι στο TikTok μία σειρά με φρούτα.
3: Φρούτα είμαστε εμείς, να βρούμε και φρούτα, καήκαμε.
2: Παιδί μου, ένα σταφύλι τα έχει με μια μπανάνα και την είδε να φιλιέται με το σταφύλι.
1: Αυτά τώρα είναι AI comic τύπου.
2: Ε?
3: Όχι, Θεέ μου, που θα φτάσει
2: τώρα. Ναι, AI comics, αλλά ξέρει τι views έχουν. Εκατομμύρια.
3: Δεν είμαστε καλά.
2: Αμέ...
3: Το καταλαβαίνετε ότι και... δεν είμαστε καλά για να φτάσει.
2: Αφού ήθελα να ντυθώ μπανάνα. Λέω, μήπως κάνουμε και εμείς ένα σύριαλ με φρούτα.
3: Αυτό ήταν που δεν έχουμε κάνει.
1: Είναι μην ανοίξει τον αλγόριθμο. Δηλαδή, αν μου στείλει κανένα 2-3 τώρα και τα δω, μετά θα μου το εμφανίζει. Αλλά εμένα δεν το έχω δει ούτε μία φορά αυτό το και πράγμα. Άστο καλύτερα.
3: Εμένα μου αρέσει πολύ να βλέπω αυτά τα σπίτια που έχουν mental health issues, που έχουν κάποια ψυχική διαταραχή άνθρωποι, ρε παιδί μου, και δεν καθαρίζουν τα σπίτια τους και πετάνε όλα τα σκουπίδια μέσα και πηγαίνουν κάτι γυναίκες και τα καθαρίζουν. Πολύ ικανοποίηση παίρνω. Πολύ ικανοποίηση. Και είναι και ένας με κήπους που καθαρίζει.
2: Ναι,
3: και του τακτοποιεί. Γενικά τη τακτοποίηση είμαι εγώ. Κάποια στιγμή έβλεπα και αυτά τα χαλιά, μετά κουράστηκα γιατί φαίνεται ότι τα βάζουμε στη λάσπη. Γιατί πού να τα βάλεις αυτά τα χαλιά για να βγουν τόσο βρώμικα? Δηλαδή, επειδή είναι επί τούτου, δεν μ' αρέσει τόσο επειδή είναι επί τούτου. Κατάλαβε. Θα μου πει το point είναι να δει να το καθαρίζει το χαλί.
1: Αυτό πώς γίνεται η διαδικασία.
3: Ακριβώς.
2: Ναι, αλλά στα νερά σε χαλαρώνουν.
3: Ναι, εννοείται. Όπως καταλαβαίνετε, έχετε καταλάβει πόσο αποχαυνομένοι γινόμαστε με όλα αυτά, έτσι?
2: Βλέποντας
3: αυτά στο κινητό.
2: Ενώ έχω
3: αντί
2: μια
3: να
2: φίλη.
3: Βγούμε
1: και είναι και άπειρα, ρε παιδιά. Δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Αν το προσπαθήσει, δεν γίνεται.
3: Η καραντίνα μας κατέστρεψε, παιδιά.
1: Εκεί έγινε όλο το κακό.
2: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω γιατί εγώ άνοιξα το TikTok στην καραντίνα και εκεί
3: και
2: έγινε χαμό.
3: Εννοείται ότι θα βγουν και πάρα πολύ καλά πράγματα. Εννοώ ότι μας αποχάβνωσε πλήρως.
2: Ναι, και καθόμαστε και βλέπουμε. Έχω μια φίλη που το φοριού τη πετάει συνέχεια ή πυροσβέστες Αυστραλούς ή Καναδούς παίκτες ράγκμπι.
1: Εμάς
2: γιατί το φοριού μας?
3: Ωραία με αυτή τη φίλη, να τα βλέπουμε μαζί.
1: Γιατί εμείς είμαστε στοχοπροσιλωμένοι, Αθηνά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε χαμηλά το βλέμμα.
3: Αυτό.
1: Δεν κοιτάμε τέτοια πράγματα τώρα. Από εδώ και
3: καθόλου.
1: Από εκεί. Εσείς κοιτάτε, αν ναι, να μας το πείτε, να μας το στείλετε στο Viber του ρυθμού.
2: 6937-949-949. Τα θέλουμε όλα να μας τα πείτε.
3: Τι κοιτάτε εσείς λοιπόν στο TikTok και στο Instagram με τις ώρες? Τι είναι αυτό που σας χαλαρώνει? Πείτε μας το guilty pleasure σας.
1: Και σε λίγο, όλα στη φόρα από την Αθηνά Φαλίδου. Έχει ετοιμάσει πολύ πράγμα.

0: Εσύ θα ζητήσεις, εμείς θα στα δώσουμε. Τι θα φέρει η κοπέλα εδώ στο όλα στη φόρα είναι το θέμα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φόρα.
1: Όλα.
0: Δώστα.
3: Όλα στη φόρα κάθε μέρα τέτοια ώρα. Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου.
0: Τι, παντρεύονται?
3: Έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Ποιο είναι αυτό?
0: Παιδί.
3: Η συγκατοίκηση.
4: Κατευθείαν στο παιδί, ένα-ένα και ζει.
3: Ναι, είπαμε επόμενο βήμα.
0: Γιατί
3: δεν
0: να
3: είπαμε
0: το καθυστερούμε τώρα, άλμα. Δεν είμαστε και 20 χρονών.
4: Δεν είπαμε και άλμα και σκαλοπάτια.
3: Ναι, είπαμε βήμα. Η ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου πρόδωσε το νέο ξεκίνημα του ζευγαριού εφόσον ανέβασε μία φωτογραφία από το δωμάτιό τους.
0: Ναι.
3: Με διάφορα μπαγκάζια, βαλίτσες και τζιμπράγκαλα η Ελληνίδου καθισμένη κάτω.
0: Βλέπω τη φωτο.
3: Και γράφει εχθές με πέθανε στη μετακόμιση. Άρα συγκατοικήσανε.
0: Έτσι, αγάπη μου, τα συζυγικά βάρη, άμα είναι τώρα και παντρευτεί, συζήσει, μείνει εκεί, θα βοηθήσει τη μόνιτσα, τα κουβαλάει η γυναίκα.
3: Βέβαια. Πολύ ευχάριστο.
0: Ναι.
3: Αυτά τα παιδιά είναι ευτυχισμένα.
0: Καλά, ήταν
4: πάρα το πολύ χαρούμενο.
0: Λογικό αυτό το βήμα, έτσι. Σαν επόμενο είναι τώρα κανένα δύο χρόνια. Πόσο είναι μαζί, 1,5 χρόνο.
3: Ένα χρόνο.
4: Πέρασε 1,5 χρόνο, μπράβο.
3: Λέει ναι, με γουστάρει.
4: Μια χαρά
3: και φορτώνει μπαγκάζια στο πατάρι. Ναι, αμέ. Η Ανθή Βούλγαρη τώρα, εχθές, κατά τη διάρκεια της εκπομπής στο Κοινωνία Ώρα Μέγκα, παίζει το θέμα για τη Δανάη Μπάρκα και το γάμο της. Παντρεύτηκαν η Δανάη Μπάρκα με το Φάνι Μπότσιχ να ζήσουν τα παιδιά.
0: Να ζήσουν ευτυχισμένοι.
3: Είδαμε στιγμιότυπα από το γάμο εκεί, βεβαίως μεγάλο γλέντι στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στη Μάνη. Βλέπουν λοιπόν το βίντεο και η Ανθή Βούλγαρη πετάει την ατάκα. Είναι αλήθεια ότι είναι έγκυος? Έτσι λέει η άλλη κοπέλα, η δημοσιογράφος κυρία, ακούγεται ότι είναι έγκυος. Εντάξει λέει, δεν υπάρχει φήμη λέει, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η αλήθεια λέει είναι ότι είναι μια ευαίσθητη περίοδος αυτή. Ό,τι και αν είναι λένε, εκείνα είναι ευτυχισμένη.
0: Κοίτα, είχε κυκλοφορήσει εδώ και καιρό, αλλά δεν θα είχε φανεί. Εγώ το έχω ακούσει εδώ και κανένα δίμηνο αυτό.
3: Καλέ, πώς το είπε αυτό το πράγμα για την κοπέλα κατευθείαν, χωρίς να ξέρει, χωρίς.
0: Έλα, συνήθως δεν τα λέμε αυτά στον αέρα.
3: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, μπορεί. Αν δεν το επιβεβαιώσει δηλαδή η ίδια η γυναίκα που κυοφορεί, συνήθως δεν το λέμε. Εντάξει, αυτή όμως το πέταξε ως φήμη.
3: Ναι, αλλά και πάλι δεν το πετάς έτσι.
0: Καλά, δεν το πέταξε
3: καμιά
0: τυχαία,
3: φορά
0: φαντάζομαι.
3: Αυτό το κλίμα της παρέας και της εξωστρέφειας.
4: Δεν νομίζω ότι ξέφυγε.
3: Ναι, το είπε. Το είπε κανονικότατα.
0: Το έδωσε.
3: Ναι, το έδωσε. Πολλοί θα το σχολιάσουν, πιστεύω.
0: Βέβαια.
3: Γιατί δεν είναι και σύνηθες όπως λες και εσύ.
0: Ή και κανένας, γιατί ξέρεις, μπορεί ο άλλος να πάει να έρθει να σου κάνει και μηνύσεις στην τηλεόραση. Σου λέει, το βγάζεις. Τι θα πει είμαι. Αφού δεν το έχω πει εγώ, γιατί να το πεις εσύ.
3: Και είναι μια φήμη. Η κοπέλα μπορεί να και να μην είναι.
0: Πάντως δηλαδή, ότι υπάρχει φήμη, υπάρχει. Κυκλοφορεί, σας λέω εδώ και κανένα δίμηνο.
3: Επειδή οι άνθρωποι παντρεύτηκαν πολύ γρήγορα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Ναι.
3: Μπορεί
0: όχι,
3: και...
0: όχι. Εγώ σου λέω, δεν λέω γιατί βγήκε.
3: Ναι.
0: Σου λέω ότι έχει βγει όμως τέτοια φήμη.
3: Μάλιστα.
0: Όντως, το έχω ακούσει κι εγώ.
3: Έχει βγει και η Ντάρα. Έχει βγει και κάνει βόλτες. Κόβει βόλτες, Ντάρα. Βγήκε και πρώτη Ντάρα.
0: Έρχεται για αύριο.
3: Έρχεται λοιπόν για το MAD VMA 2026. Έφτασε στο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω τι μας έκανε εντύπωση, αφού η κοπέλα το έχει πει ότι έρχεται στην Ελλάδα συνέχεια και τις πρόβες της εδώ τις έκανε.
0: Ναι, αλλά πριν δεν την ξέραμε, τώρα τη μάθαμε.
4: Παιδί μου, ήταν και στο δυναμικό της Panic Records. Είναι, νομίζω.
3: Ναι.
4: Ναι, βέβαια. Σε ευρύτερη συνεργασία.
0: Αυτή να κάνει εδώ συναυλίες το καλοκαίρι. Τη φέρνουν για το MAD, να δουν και, τη...
4: Ναι, γι' αυτό και η συνεργασία με τον κύριο Κοντόπουλο και λοιπά ούτως ή άλλως. Έχει επαφές στην Ελλάδα και συνεργάτες. Γιατί το είπαμε τώρα αυτό, μας αρέσει?
3: Η Ντάρα.
0: Όχι, γιατί έρχεται στα MAD VMAs αύριο, αγάπη μου.
3: Δεν σ' αρέσει σε ένα Ντάρα.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έδωσε τίποτα δηλώσεις στα πεσήματα?
3: Όχι, δεν μίλησε.
0: Αλλά είχε κάτι φωτογράφους, κάτι ξέρει.
3: Είχαν πάει εκεί στο αεροδρόμιο, αλλά δεν μίλησε.
0: Που πηγαίνουν εκεί να δουν ποιο θα πάει να τραγουδήσει,
4: και
0: τι θα
4: μίλησε.
0: Κάνει και τέτοια. Μάλλον όχι.
3: Δεν μίλησε, όχι.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε κάτι το οποίο έχει κινήσει πολύ το ενδιαφέρον και πολλά λέγονται. Tom Cruise, Victoria Beckham. Βρέθηκαν εκεί σε μία εκδήλωση.
0: Δεν είναι μία εκδήλωση. Πήγε ο David Beckham, του κάνανε αστέρι στη λεωφόρο του Hollywood.
3: Α, εκεί ήταν, στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood.
0: Γι' αυτό δάκρυσε. Και ήταν όλα τα παιδιά εκτός από τον Brooklyn.
3: Ο Μπρούκλιν, αφού δεν μιλούνται καλέ.
0: Ναι, σας έχω όμως και παραλυπόμενα. Έχω μάθει εγώ τι έγινε. Πήρα τηλέφωνο εκεί.
3: Αυτό όμως που σχολιάστηκε πάρα πολύ στο X είναι ότι εκεί που καθόντουσαν δίπλα-δίπλα η Βικτόρια με τον Ντόμ Κρούζ, κάποια στιγμή τη πήρε το χέρι και τη το φίλησε.
4: Ποιος?
0: Δεν τη το φίλησε όμω σαν χειροφίλημα. Πρόσεξε να
3: χειροφίλημα. Αγάπη ήταν, εντάξει, ήταν φιλικό.
0: Δεν έσκυψε και όπω δίναν παλιά το χέρι η Βασίλισσα και το φίλε.
3: Το πήρε και το.
0: Το πήρε έτσι μέσα στη χούφτα του. Το... Δηλαδή αυτό το κάνει συνήθω για τη σύντροφό σου, για κάποιον πολύ
3: φίλο σου.
4: Εντάξει, Τόμ, μα έπεισε. Μα έπεισε, Τόμ, τώρα ότι είσαι θεριά κλείσει εσύ και ότι
3: δεν το έκανε γι' αυτό. Άμα το δεις είναι πολύ τρεφερή στιγμή. Είναι πως οι δύο φίλοι.
4: Αυτό ακριβώς το ίδιο λέω κι εγώ.
3: Σαν να παίρνω εγώ το χέρι σου και να το φιλάω.
4: Ναι, ούτε καν κι εσύ.
0: Και είναι δεσπότης και να του φιλίζει το χέρι.
4: Τσιγά κι εσύ τώρα.
0: Δεσπότης είναι να του φιλίζει το χέρι.
3: Έτσι όπως το πιαστήκαμε να του έκανα έναν άντε ρε Φορτούνη σε λατρεύω. Είναι κακό αυτό, δεν κατάλαβα.
4: Αναλόγως.
3: Τι.
4: Περίμενε, και αν από κάτω με σκουντούσες λίγο έτσι, μου έκανες και κανένα χάιδεμα.
3: Είδες εσύ τέτοιο πράγμα
4: στο τόπο.
0: Όχι, αλλά αυτή τον κοίταξε τρυφερά και οργίασε το έξι. Θέλω να σας πω. Οργίασε.
3: Ότι τι
0: συμβαίνει μεταξύ των Κρούς και Βικτόρια. Με τον Μπρούκλιν. Τι έχει γίνει τώρα. Ο Μπρούκλιν δεν πήγε, δεν μιλούνται.
3: Ναι.
0: Τι έκανε όμως. Έφυγε το κοριτσάκι από την, από την εκδήλωση. Γιατί φορούσε και τα ίδια ρούχα από την εκδήλωση.
3: Ναι,
0: η κόρη του Μπέκαμ, η μικρή. Και πάει στη βίλα αυτών που μένουν εκεί στο Λος Άντζελες, του Μπρούκλιν και τη Αλληλή, πώς τη λένε.
4: Δηλαδή.
3: Έφυγε από την εκδήλωση και πήγε στη βίλα.
0: Μετά,
3: δύο
0: όταν
3: βήματα,
0: τελείωσε.
4: Δεν
0: σου λέω, εγώ πετάχτηκε απέναντι στο περίπτερο. Λοιπόν, πήγε προφανώς με την συνοδεία, με το αυτοκίνητο. Και άφησε ένα γράμμα στην έπαυλη αυτών. Αλλά ήταν εκεί οι φωτογράφοι, το αποθανάτησαν. Αυτή άφησε το γράμμα και έφυγε. Και αυτό. Ανέβασε! Μα γράμμα ποιο θα αφήνει να το
4: ξέρει. Μπορεί να μην υπάρχει άλλο τρόπο.
3: Αφού είναι κοριτσάκι μικρό.
4: Αν είναι μπλοκ.
3: Και άμα τα έχει μπλοκάρει.
0: Ένα μήνυμα. Αν έχει μπλοκάρει. Φαντάσου, παιδιά. Του άφησε γράμμα.
3: Ναι.
0: Και αυτό ήταν στη Νέα Υόρκη. Και ανεβάζει την ώρα εκείνη ότι τρέχω. Γιατί κάποιο τον ειδοποίησε στην έπαυλη. Και αυτό εκεί υπηρεσίε 100. Λοιπόν, και μετά βγήκανε και την κράξανε. Την έκραξε μέχρι και αυτό ο αδερφό τη. Αυτή του βάζει, παιδί μου, η κακιά είναι ύφη.
4: Γιατί τον την έκραξε.
0: Γιατί σου λέει ότι. Όχι, παραβίασε, δεν μπήκε μέσα. Η κοπέλα πήγε και άφησε ένα γράμμα στο γράμμα το κυβότιο. Γιατί λέει ήταν ήδη η φωτογραφία, άρα εσείς στείλατε μήνυμα να είναι η φωτογραφία και θέλατε να το μάθουν ότι αυτή ήρθε και άφησε γράμμα.
4: Ούτε καν καλέ. Ήταν η φωτογραφική γιατί γινόταν όλο αυτό το γεγονός και αυτό έλειπε.
3: Έχουν λύσει όλα και δεν έχουμε τι να ασχοληθούν και ασχολούν με το ποιο πάει το γράμμα.
0: Να του πω, ξέρεις τι, να του φέρουμε, να του βάλουμε να πλύνουν αυτά τα γαλιά με τη λάσπη. Να του δείξουμε τι σημαίνει δουλειά.
4: Άντε, μπράβο. Που τσαντίζεται με του φακέλου.
3: Καημένο το κοριτσάκι.
2: Τώρα το φάκελο μου 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
4: Εγώ μα φάκελο τώρα. Για να δω.
3: 300 ευρώ μετρητά σήμερα.
4: Για 300 ευρώ μετρητά, λοιπόν, σα δίνουμε το πρώτο στοιχείο του ραντάρ. Σήμερα ψάχνει μία γυναίκα γεννημένη μήνα Οκτώβριο.
3: Α, ωραία. Σαν και εμένα.
4: Σαν και εσένα.

0: γελάει.
1: Εδώ γελάω γιατί χάνουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στείλατε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, όλοι σε μια τρέλα. Ζούμε μια τρέλα σε σχέση με αυτά που μου στείλατε και βλέπετε. Η Ελισάβετ λοιπόν μου λέει:
2: τι βλέπει?
1: Βιντεάκια ASMR. Που βάφονται, χτενίζονται, καλοπίζονται γενικά. Και μπορεί και να με πάρει ο ύπνος. Αυτά είναι όντως χαλαρωτικά και μαθαίνεις και πράγματα.
0: Μέχρι
1: έτσι.
0: Η Lady Gaga κάνει ASMR. Η Lady Gaga κάνει ASMR. Το ξέρετε εσείς, βίντεο.
1: ASMR.
0: ASMR. Κάνει κάτι τέτοια.
1: Καυτά τα.
2: Έλα, Παναγία μου.
0: Ναι, από μένα με κνευρίζει.
1: Λοιπόν,
0: βαράνε τα νεύρα μου.
1: Ο Μάκης λέει: καλημέρα. Μόνο η λιγούρα της ΕΦ με χαλαρώνει. Παιδιά, αυτή η Καρούζος. Είναι συγκλονιστική. Γιατί είναι μια κυρία μεγάλης ηλικίας που τρώει. Κάνει, αυτή τι κάνει? Κάνει ταυτόχρονα ASMR.
0: Ναι.
2: Μόνη
1: της. Σου κεντρίζει το ενδιαφέρον γιατί βλέπεις μια μεγάλη κυρία που ξαφνικά σου λέει:
3: να, εδώ έχω λίγο ψωμάκι. Μου πιέσε η λιγούρα μου και θα κάνω μια ρίγανη.
1: Εγώ τρελαίνομαι που τα λέει όλα σιγανά. Σαν να κοιμάται κάποιος.
0: Ναι.
1: Θα φάω και τις σελίδες.
2: Και τα πουλάκια
0: και
1: τα ντοματούλα. Ακούς και τα πουλάκια από πίσω. Είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση.
0: Εγώ σου λέω ότι βλέπω και εγώ μέχρι να μασίσει. Μόλις κάποιος να μασάει, αλλάζω.
1: Λοιπόν, η Μαρία. Πολύ καλημέρα από Γερμανία, λέει. Κάθε πρωί σας ακούω με τρέλα. Μου φτιάχνετε τη μέρα να είστε καλά.
2: Καλημέρα στη Γερμανία.
1: Η guilty pleasure λοιπόν για μένα είναι η πρέσα. Αυτή που τις βάζουν και λιώνουν οτιδήποτε. Και το πιο guilty και ντροπιαστικό είναι πως παρακολουθώ pedicure. Καλά, έχετε δει pedicure, κάτι νύχια που έχουν να κοπούν από το 1821.
2: Όχι, Παναγία μου.
1: Κάτι περιπτώσεις που μία που μπήκε το πόδι σε παπούτσι και μία που δεν ξαναβγήκε.
2: Πραγματικά.
1: Και έχει αλλάξει 35 νούμερα. Έχουν μαζέψει εκεί την Άρτα και τα Γιάννα από κάτω. Λοιπόν, αυτά λείπουν, το νυχάκι έχει μπει στο DNA του νυχιού και παλεύει υποδολόγος με τροχούς και τσιμπίδες
0: να τα βγάλει.
1: Να το βγάλει. Ναι, έσχος και ντροπή μου, το ξέρω, μα τι να κάνω, λέει η Μαρία. Ο Παναγιώτης λοιπόν λέει: πάντα πριν κοιμηθώ θα δει τις ιστορίες με τα φρούτα. Μπανανίτο και απλίνα.
0: Μπράβο.
1: Το μπανανίτο. Απλίνα.
0: Ναι.
1: Και μετά αναρωτιέμαι τι λάθος πάει με μένα.
0: Ναι.
1: Θα το ψάξω.
0: Ο μπανανίτο και η απλίνα, παιδί μου.
2: Αυτό.
0: Είναι φρούτα AI που έχουν σχέσεις, δεσμούς και χωρίζει και την
1: εγώ μπορώ να τρελαθώ με αυτό.
0: Το μήλο πήγε με το σταφύλι και η μπανάνα κλαίει.
1: Μπορώ να τρελαθώ.
2: Όπως οι σειρές με τα γατάκια, τα οποία παντρεύονται.
0: Ώρες ώρων κάθονται και τα βλέπουν οι άνθρωποι. Χαλαρώνουν, εντάξει.
1: Και θα κλείσω με τον Παύλο.
0: Ναι.
1: Τον δικό μας Παύλο. Τον ποιητή. Καλημέρα. Εγώ κοιτάζω τον Ινδό γιατρό που σπάει τα σπυράκια με πύρο.
0: Είναι και γιατρός αυτός που κάνει τα χειροπρακτικά ρε, με τα κράτς. Εγώ βλέπω και τα κράτς.
2: Ξέρετε τι ξεχάσαμε.
0: Κάνει κακά κακά.
3: Τι λάζουμε
0: λίγο να βροπείς
3: τώρα από πάνω.
0: Ναι, το ίδιο. Η κυρία Πρέσπα.

0: Λοιπόν, τα νέα προϊόντα Mr. Grant ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σας. Ιδιωτική ετικέτα μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια, παιδιά, μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού. Με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση. Και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. 50 χρόνια στο μασούτι, παιδιά, είναι αυτά και φροντίζουμε να βρίσκεται περισσότερα σε λιγότερα. Φεύγουμε λοιπόν, διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένεια.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάτσε να υπολογίσω, χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
18: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
22: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
23: Ποιος?
22: Δεν ξέρω.
24: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
25: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αλλά θα ξαναφύγουμε. Ξέρετε γιατί? Θα πάρουμε τη Μινό Online και μην τον είδατε τον Παναγί. Γι' αυτό λοιπόν χαρίστε και εσείς την οικογένειά σας αξέχαστες στιγμές.
22: Μάλιστα.
0: Με τη Μινό Online. Ταξιδέψτε λοιπόν από τον Πειραιά, έτσι. Στο Ηράκλειο ή τη Μήλο και αντίστροφα με μια μοναδική προσφορά. Δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών μαζί με το γιοταχή σας από 396 στην οικονομική θέση ή 424 σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με επιστροφή. Απολαύστε την πολυτέλεια των βραβευμένων πλοίων της Μινό Online με άνετα σαλόνια, VIP καθίσματα και εκλεκτές γεύσεις. Κλείστε τώρα στο minon.gr γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Μινό Online. Όταν σκέφτεστε κίνηση, ας πούμε, τι σκέφτεστε?
22: Το πράκτορα.
26: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
27: Και στο φυσικά το Πράκτορ Γουφού, ο οποίος σηκώνει καθημερινά εδώ τον δρόμο και μας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους.
22: Κοίτα να δεις τώρα, η συγκρού είναι η μισή προς τα πάνω μποτιλιαρισμένη. Ναι. Κατεβαίνοντας στην Κατεχάκη επίσης, ανεβαίνοντας στην Κηφισίας μετά το ψυχικό. Mm. Το κέντρο ούτως ή άλλως με πρόβλημα. Και αν τώρα πάμε προς την Παραλιακή, εκεί στη στροφή του Φλίσβου, έχει μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Το ποτάμι. Ανάμεσα από τη Μεταμόρφωση και την Ιερά Οδό είναι μποτιλιαρισμένο. Ο κόμβος της Μεταμόρφωσης, δηλαδή το ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού επίσης. Και τέλος, η είσοδος της πόλης από το Χαϊδάρι προς τα εδώ, δηλαδή όλη η Καβάλας μέχρι τα Κτέλ, έχει σταμάτα, ξεκίνα.
26: Ο καιρός σήμερα.
28: Λοιπόν, τώρα θα σας πω τον καιρό, αλλά ό,τι βλέπω στα ταρό, έτσι.
0: Ναι.
28: Λοιπόν, κάτσε να ρίξω τα χαρτιά. Α! Να το, πετάχτηκε.
0: Τι?
28: Πετάχτηκε ένα φίλο από μόνο του.
0: Τι είναι?
22: Πετάχτηκε το φίλο.
28: Λοιπόν, τι σας έλεγα. Τι σας έλεγα.
22: Ό,τι μας, δεν μας έλεγες κάτι.
28: Λοιπόν, για μένα, ναι, very important,
0: yes,
28: είναι ότι ο καιρός σήμερα είναι έθρης. Very important.
22: Άσπα παρακάτω, θα μας πεις.
28: Μισό λεπτό, θα τα ξανανακατέψω. Α, σύννεφα.
22: Πετάχτηκε. Τι μας έλεγες?
0: Θα έχει σύννεφα
28: αύριο. Δεν είπα για τοπικές βροχές και
22: όχι, δεν είπες.
28: Θα το πω τώρα. Very important ότι αύριο θα έχει τοπικές βροχές και καταιγίδες. Εγώ τώρα θα δω τον καιρό εδώ. Μισό λεπτό γιατί ανακατεύω. Α, να το.
0: Τι?
28: Ναι.
0: Τι?
28: Ναι.
22: Τι?
28: 34 βαθμούς θα
22: πέσει. Όχι ρε παιδί.
0: Ας το καλώσουμε το ψωφό λοιπόν. Λοιπόν,
22: πώς γίνεται το ξέρεις πριν βγει το φύλλο?
28: Πετάγεται, γιατί το νιώθω ότι θα πεταχτεί. Το νιώθω ότι θα πεταχτεί.
0: 2-10-68-35-22. Ξέρεις ποιος θα έρθει τώρα, ποιος θα πεταχτεί? Κάτσε να το πω. Κάτσε να με το πει.
28: Να του.
0: Τι?
28: Η Μαντάμα Κίρ.
0: Ας το καλό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: αυτή η στιγμή για να υποδεχτούμε όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Άντε, λίγο καθυστερημένα σήμερα ήρθε Αθηνά.
1: Ήρθε καθυστερημένα.
0: Ναι, ήρθε, λέει, άργησε.
1: Σημασία λιγάκι. Έχει ότι ήρθε η Μαντάμ Μπακίρ.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρ.
4: Ο Φωτόρε, good morning. Έχει αρχίσει και μου τη δίνει πολύ στα νεύρα. Μου τη λέει συνέχεια, μου λέει άργησα. Εγώ ήμουν εδώ την ώρα μου. Αν εσύ αργήσει,
0: α, αυτό φταίει τώρα, ότι πήγαμε λίγο παραπίσω.
4: Τι λέει,
0: μα σας περιμέναμε. Μα σας περιμέναμε να
4: πω. Μα έξω ήμουνα, αλλά περιμένα το σήμα για να μπω.
0: Δεν σας είχαμε δει.
1: Ήταν έξω στο γραφείο της διεύθυνσης. Ναι, γι' αυτό προσέχετε, λες, γιατί με την
4: διευθύντρια ήμουνα και μιλούσα και μετά είχαμε τον χρόνο σου που βγαίνει με τη λέει.
1: Κατάλαβε τι έγινε τώρα.
0: Απευθείας από δίπλα εδώ, συγγνώμη.
4: Γι' αυτό τώρα, επειδή είσαι ήδη καθυστερημένο.
0: Ήσασταν πιο νωρί από εμά.
4: Είσαι 6 λεπτά over. Βάλε μου τώρα το φίλε να πω.
3: Nailed it.
0: Το ρολόι βλέπω.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Are you gonna nail it or not? Ποιο είναι στη γραμμή, παρακαλώ. Πάλι από το σκάφος μας.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
5: Καλημέρα.
1: Είσαστε έτοιμοι να συνομιλήσετε με τη Μαντάμ Μπακίρ, τη μεγάλη γκουρού?
5: Ναι.
4: Καλημέρα γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
5: Μαρία ονομάζομαι.
0: Καλό,
4: γεια σου Μαρία. Μαρία Μαγδαληνή μου κάνει αυτή τη γόρα. Λοιπόν, γελάει, βλέπεις γελάει. Έτοιμη Μαρία να παίξουμε?
5: Έτοιμη, έτοιμη.
4: Λοιπόν, το δίνω. Throw to my body much in order to be burnt. This love brings me up to the stars and let me to be burnt as I want and to be charged. This mistake is the only one which is suitable for me.
0: Δύσκολο.
1: Αχ, εγώ το βρήκα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
4: Το βρήκες, Μαρία?
5: Κάτι με το σώμα είναι τώρα.
4: Κάτι με το σώμα, κάτι με το πνεύμα, κάτι με το κεφάλι.
1: Έλα, θα ξαναπροσπαθήσει.
4: Μαράγγε αύριο πάλι, λοιπόν. Επόμενη γραμμή. Good morning.
1: Εδώ μετράει αντίστροφα ο χρόνος.
4: Εδώ έχουμε πιάνο, θα παίξουμε και βάλει μετρονόμο. Καλημέρα, ποιος
0: είναι?
1: Αφλάς έχει ανοίξει.
0: Αλάρμ.
1: Ναι, αλάρμ, μπράβο.
4: Αλάρμ, ναι.
6: Αλάρμ, ναι, ναι.
4: Πώς ονομάζεσαι εσύ, αγόρι μου?
6: Διονύση με λένε.
4: Okay. Διονύση, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Το έχεις βρει, μήπως ή δεν θα το ξαναπώ?
6: Για ξαναπείτε το μία φορά ακόμα.
4: Throw to my body much in order to be burnt. This love brings me up to the start. And let me to be burnt as I want and to be charged. This mistake is the only one which is suitable for me.
0: Καλά, πολύ αγγλικά.
6: Μήπως είναι το ρίξε στο κορμί μου σπίρμα.
0: Ναι, Διονύση. Ναι, Διονύση.
1: Έλα, Διονύση.
0: Διονύση, κέρδισες.
1: Κέρδισες πίτσα φαν, Bianca del Forno.
0: Δύο πίτσες, λοιπόν, έτσι.
4: Κάτσε τώρα να το πω εγώ, το Διονύση. Διονύση. Είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, είσαι?
6: Πάρα πολύ.
4: Είσαι και Greek hot lover?
6: Ναι, είμαι για αυτό.
4: Σε κατάλαβα. Ετοιμάσου για νέες γεύσεις που θα σου πάνε πολύ. Νέες pizza Bianca της pizza fan με Φιλαδέλφια μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Είναι ό,τι πιο λακταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Μαργαρίτα, Bianca Μπολονές, Bianca Caesars και Bianca Carbonara. Με κανονική ζύμη και χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Γιατί με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιά στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Και με χοληστερίνη μαζί. Δεν πειράζει, Διονύση, μια ζωή την έχουμε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν μου λέει Διονύση.
6: Είστε υπέροχοι όλοι.
4: Δεν μου λέει Διονύση. Να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου. Έχεις σύντροφο, είσαι παντρεμένος, έχεις γκόμενα, γκόμενο.
6: Είμαι παντρεμένος και έχω δύο παιδάκια.
0: Να σου ζήσω.
4: Να σου ζήσω, να τα χαίρεσαι. Πού δουλεύεις, πού πας?
6: Είμαι στο δρόμο, είμαι courier.
1: Μπράβο, Διονύση, έλα.
0: Άντε, καλοφάγωτε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Σας ακούω κάθε μέρα, κάθε μέρα.
4: Να σε καλά, ρε Διονύση. Σε ευχαριστούμε, τα φιλιά μας. Bye bye.
6: Κάθε καλά κι εσείς.
4: Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο. Θέλεις λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
8: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
9: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
8: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
9: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
10: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
9: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
10: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
11: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
15: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί
16: στα
15: αξίζει.
16: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
17: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
16: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
17: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
16: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
17: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
16: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
17: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
16: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
17: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
16: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
17: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλό.

0: ΕΛΑΣ.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
13: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
15: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Λίγο μετά τις 9 ως τις 10 θα πάμε παρεούλα. Αγκαζέ λοιπόν, κρατηθείτε από πάνω μας, κρατηθείτε από το χεράκι μας, θα σας πάμε στη δουλίτσα, θα σας αφήσουμε και θα φύγουμε να ξέρετε. Και μετά,
18: ναι.
5: Αμαρτία ουκ έχω, που ναι. έλεγε η γιαγιά μου. Αμαρτία ουκ έχω μετά από αυτό, κατάλαβες.
18: Αν απομακρυνθείτε το ταμείο, είναι δικό σας το σπάλμα. Έτσι,
19: αμαρτία ναι. και ξέρεις τι θυμήθηκα. Τι λέξη που θα βάλουμε απόλαψη. Σήμερα, ναι. Α. Στη λέσχη των καμένων πίτων.
18: Λόγω του θέματος ημέρας.
5: Λοιπόν, αφού είναι guilty pleasure, ναι. θα βάλουμε τη λέξη απόλαυση.
18: Απόλαυση.
19: Μ' αρέσει. Είχε βγει και ένα τραγούδι κάποτε. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση. Το θυμάστε. Μεγάλο
5: ρίσκο. Να έδωσε
19: και
5: λίγο.
19: Και τι κερδίζεις λοιπόν αφιερωμένο στο Φορτούνι που θέλει
18: Ταξιδάρες.
19: Να πάει στη Σαντορίνη.
18: Αχ,
5: και εγώ θέλω να πάω στη Σαντορίνη.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε.
5: Θέλουμε.
19: Θέλετε.
5: Ναι.
18: Να σας πω και λίγο τώρα κάτι. Ότι ερχόταν Σαντορίνη εδώ στο μαγαζί που δούλευα και δεν γνωριζόμασταν και δεν εξυπηρετούσα.
5: Τι πέτει. Αλήθεια. Σε ποιο μαγαζί?
18: Στο Beach Bar, στο Theros Wave Bar στη Βλυχάδα.
5: Μη με σκάς.
18: Εκεί δεν ερχόσουν και στις τέντες κάτω-κάτω στη Μαύρη Παραλία.
5: Ερχόμουν στη Βλυχάδα. Ναι, μου αρέσει η Βλυχάδα πάρα πολύ. Πολύ
19: και την είχες εξυπηρετήσει.
18: Ναι, βέβαια.
5: Άκου τώρα. Άκου τώρα να δεις.
19: Τι μάθαμε. Θέλετε περισσότερο καλοκαίρι.
5: Ναι.
19: Θέλετε Σίτζετς, παιδιά, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες. γρήγορα πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση με SeaJets. Τι σου κάνει δώρα η λέσχη των καμένων ποιητών?
5: Τι σου κάνω,
19: ο ποιητής που θα βγει στον αέρα θα πει το ποίημα του και θα μας κάνει να γελάσουμε. Ναι, θα κερδίσει διπλό εισιτήριο SeaJets για όποιο προορισμό θέλει, όποτε θέλει μέσα στο καλοκαίρι και όποτε αυτός γουστάρει. Διπλό εισιτήριο, αρκεί να γράψει το ποίημα σου με τη λέξη.
5: Το χέρι φωτιά για να γράψει ποίημα. Λοιπόν, θέλουμε ποίημα με τη λέξη απόλαυση. Έρχεται και η Dr. Betty. Κάτσε να βάλω το γυαλί μου.
18: Είμαστε καλά.
19: Ναι!
5: Όχι! Γιατί?

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν, θέλετε να μάθετε ποιοι άντρες χαρίζουν τους πιο συχνούς και δυνατούς οργασμούς?
2: Κυρίως αυτό.
3: Μη με σκάς.
1: Πού είναι τα νέα αυτές που φωνάζουν τα νέα? Θα ξαναρωτήσω. Θέλετε να μάθετε ποιοι είναι οι άντρες που χαρίζουν τους πιο συχνούς και δυνατούς οργασμούς?
2: Μαντέψτε.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχω έρευνα από το, από το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης στο Albany.
3: Albany.
1: Albany, yes. Όπως λέμε, Albany. Λοιπόν,
3: για να δούμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πέρα από τους σωματικούς και ψυχολογικούς παράγοντες της γυναίκας, η μελέτη αποκάλυψε ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του άντρα συντρόφου παίζουν ρόλο. Ποιοι πιστεύετε εσείς, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, ποια χαρακτηριστικά?
3: Σε χαρακτηριστικά θα σταθούμε εμφανισιακά ή...
2: Λοιπόν,
1: απ' όλα.
2: Καταρχάς, να είναι σε καλή σωματική κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Φυσική κατάσταση είναι, ρε παιδί μου.
1: Ωραία.
2: Όχι απαραίτητα σε κιλά.
1: Εσύ, Αθηνά.
2: Η καρδιά, ναι. Ρόλο. Η καρδιά, βέβαια, να αντέχει.
3: Εγώ κοίταξε να δεις. Έχω στο μυαλό μου ότι, ρε παιδί μου, πρέπει ο άλλος να είναι πάρα πολύ. Να μην είναι εγωιστής. Να είναι δηλαδή δοτικός σε χαρακτηριστικά. Να θέλει να σε...
1: Θέλω να σας πω ότι τρία πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά είναι η καλή εξωτερική εμφάνιση που έχει να κάνει με τη γυμναστική.
3: Παίζει ρόλο.
2: Okay.
1: Βέβαια, βέβαια παίζει ρόλο. Η αυτοπεποίθηση.
3: Από αυτό. Να έχει αυτοπεποίθηση.
1: Και το υψηλό εισόδημα. Παίζει ρόλο.
2: Τι, το τελευταίο γιατί.
3: Άντε καλέ. Δεν το δέχομαι.
2: Σε παρακαλώ.
1: Η ένταση του οργασμού επηρεάστηκε από το, επίσης από το πόσο ελκυστικό βρίσκει η γυναίκα του σύντροφο. Άμα είναι πολύ ελκυστικός ο άλλος, θα θεθεί. Καταλαβες. Το χιούμορ.
3: Παίζει ρόλο.
1: Επίσης το χιούμορ. Και επίσης λέει, επειδή γελούσαν λίγο συχνά με τον σύντροφό τους, ανέφεραν πιο συχνούς οργασμούς. Γιατί ήταν πιο χαλαρές.
3: Άμα γελάς.
1: Ακόμα και το πλάτος των αντρικών ώμων. Γιατί τον πήρα εγώ με μεγάλες πλάτες, νομίζετε. Τυχαία. Σε πιάνει, σε σηκώνει. Με ένα χέρι.
3: Ταπ.
1: Σε πετάει σαν την μπάλα του πόλο πάνω. Βάζει και ένα γκολ.
3: Χιούμορ. Πλάτες,
2: ναι.
3: Το εισόδημα δεν το ακούω. Δεν παίζει ρόλο.
2: Φάρδο σε πλάτες, ύψος σε λογαριασμό. Ύψος λογαριασμό.
3: Ναι. Όχι, δεν παίζει ρόλο, ρε. Είσαι καλά, ρε. Δεν έχεις ακούσει για την εργατιά.
2: Έτσι δεν λέει.
3: Τι κάνει εργατιά στο κρεβάτι.
1: Το μυστρή το πυλοφόρι.
2: Μια, δύο, τρεις
3: όμως. Θα μου πεις για εισόδημα. Ρε μεροκάματο.
2: Ναι, και μετά
3: μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει.
1: Ναι, μετά πέσε και στα τέσσερα και σφουγγάριζε λίγο. Κλείνει και το πιάτο, κλείνει και τα μπαλκόνια. Η άλλη όμως που κάνει νύχια όλη μέρα και μαλλιά. Είναι ξεκούραστη μετά το βράδυ για το κρεβάτι για να τα δώσει όλα.
2: Καλά, μπορεί να είναι όμως ξινιόλα, ξινιέγκο.
1: Ναι.
2: Αυτό μπορεί να είναι και αυτό.
1: Άμα είναι κρυόκολλη, δεν ξέρω.
2: Καλά να πάθει τότε.
3: Πού καταλήγουμε.
4: Είμαστε καλύτεροι. Ότι είμαστε καλύτεροι.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Όπα. Λοιπόν, το ραντάρ ψάχνει μια γυναίκα γεννημένη Οκτώβριο.
2: Okay.
1: Να έχει τρία αδέρφια. Και να τη λένε Κυριακή.
3: Α, μέχρι το δεύτερο στοιχείο πήγαινα.
1: Ναι, μέχρι το δεύτερο στοιχείο το είχε.
2: Okay,
1: 300 ευρώ Κυριακή, μετρητά στο 210-68-35-722. Πιστεύετε ότι ψάχνουμε ψήλους τα άχυρα?
3: Κυριακή,
1: εγώ πιστεύω,
3: δηλαδή κούλα.
1: Δηλαδή
3: μακούς.
1: Ψάχνουμε μια Κυριακή γεννημένη Οκτώβρη,
3: ναι.
1: Που να έχει τρία αδέρφια.
3: Κυριακούλα, μας ακούς?
1: Κούλα, μ' ακούς?
2: 5 λεπτά, παιδιά, έχετε. 210-68-35-722.

0: Τώρα γιατί δεν πραγματεύεις εδώ είναι.
1: Περίμενε να δούμε.
2: Γίνεται χαμός, ε.
0: Τι έγινε.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλημέρα, μας ακούτε.
3: Ναι, ναι, καλημέρα σας.
2: Γεια καλημέρα. Σας. Πώς ονομάζεστε.
3: Ντίνα Κυριακή.
2: Υπέροχα, Κυριακή. Πολύ ωραία, Κυριακή. Έχετε γεννηθεί Οκτώβριο.
3: 4 Οκτωβρίου το
2: 35.
0: Α, το 35.
3: Μικρούλα, μικρούλα είμαι.
2: Βέβαια, νιάτο. Και έχετε και τρία αδέρφια.
3: Είχα τέσσερα, είχα τώρα. Μην
2: αγγλικιά
0: μου.
2: Έχετε κερδίσει, κυρία Κυριακή, το ξέρετε, 300 ευρώ μετρητά.
3: Από πού θα τα πάρω.
0: Λοιπόν, θα σας τα στείλουμε.
2: Θα
0: λοιπόν.
2: Μείνετε στη γραμμή.
4: Θα σας πούμε εμείς.
2: Θα,
4: ναι.
2: θα μιλήσετε με τον Αλέξανδρο, θα πάρει τα στοιχεία σας, τα τηλέφωνά σας και τα λοιπά. Και θα σας πούμε εμείς πώς θα έρθετε να πάρετε τα 300 ευρώ μετρητά.
3: Κυρία
2: Κυριακή, ένα πράγμα θέλω να μας πείτε. Πού θα τα φάτε και με ποιον.
4: Ναι.
3: Πού θα τα φάω.
2: Ναι, τα 300 ευρώ.
3: Αχ, κορίτσι μου, εύκολα τώρα μου τα 300 ευρώ τι είναι σήμερα. Μεγάλη γυναίκα, είμαι στα φάρμακα.
2: Αχ, τα λέτε αυτά, κυρία Κυριακή, να πάρετε τους φίλους σας, τις φίλες σας, να βγείτε να πάτε στο Βάρσο, να φάτε ένα γλυκό, ένα παγωτό.
3: Ας τα πάρουμε πρώτα λεφτά και θα δούμε.
2: Εντάξει, εντάξει, κυρία
4: Κυριακή. Είστε υπέροχοι, παιδάκια έχετε, εγγόνια έχετε.
3: Έχω και παιδιά, έχω και εγγόνια.
2: Ορίστε, να.
0: Καταρχάς, σας ευχαριστούμε που ακούτε ρυθμό 949, που απολαμβάνετε τις επιτυχίες μας, τις μουσικές και μας ακούτε το πρωί εδώ πέρα και συμμετέχετε στους διαγωνισμούς.
4: Είστε υπέροχοι.
3: Τι θα περιμένω εγώ τώρα.
0: Θα περιμένετε τηλέφωνο μας.
2: Ναι, Αλέξανδρο, θα μιλήσετε μαζί του.
4: Μην κλείσετε το τηλέφωνο, εντάξει. Σας στέλνουμε την αγάπη μας.
0: Κυρία Κυριακή, τα φιλιά μας.
3: Να είστε καλά, παιδιά μου, να είστε καλά.
0: Το ραντάρ, παιδιά, επιστρέφει αύριο, να τα μας.
4: Υπέροχη.
5: Μείνε στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να...

0: Ασία και Νίσα. Δεν ξέρω το τι σημαίνει αυτό το κουγέτι, αλλά το λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται, παιδιά, με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Όταν όμως χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά και δεν είναι και τόσο απλό. Είναι απλό όμως όπως σε καλύπτει η Insurance Market πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή.
1: Πάμε για διαφημίσεις.
2: Περίμενε, ναι. Γιατί απλά είναι και τα πράγματα στη λέσχη.
1: Βέβαια.
2: Ένα ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε, που θα έχει μέσα τη λέξη απόλαυση, θα σας δώσει ένα εισιτήριο πήγαινε έλα της Seajets σε όποιο προορισμό θέλετε. Μετά τις διαφημίσεις θα πάρουν φωτιά τα στυλό, τα μολύβια, οι πένες, τα iPhone, όλα.
3: Λοιπόν, πάμε πρωινό, μη σας γράψω όλους πρωί-πρωί, κοιμούσαστε ρε μάλλον.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά Acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Φαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
7: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Εξηγούνται όλα, Φορτούνη. Γιατί δεν μου το έχεις πει νωρίτερα αυτό, αγόρι μου?
12: Έμα.
11: Ότι στις ζεστές μέρες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι και η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Λοιπόν, και αυτό ισχύει, να ξέρετε, περισσότερο για εμάς τις γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητά μας συχνά αφήνουμε και τον εαυτό μας λίγο πίσω. Να οι υποχρεώσεις, να τα παιδιά, να τα σκυλιά, το πρωί μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Φυσικά λοιπόν να καταναλώνουμε πολλά υγρά, έτσι, το να καταναλώνουμε μάλλον πολλά υγρά βοηθάει, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες.
13: Μάλιστα.
11: Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικόξι είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα. Όποια και είναι η στιγμή. Είναι η στιγμή να μας πεις την κίνηση.
13: Yes.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Τώρα πράκτορ σηκώνει τον δρόμο του και βλέπει τα πάντα όλους τους δρόμους.
13: Εκτός από τα συνηθισμένα, λοιπόν, βλέπω ότι στην Βουλιαγμένη κατεβαίνοντας από το ύψος του Αλίμου Αργύρου, πολυελληνικό, έχει πυκνή ροή στα μάτα ξεκίνανα διαστήματα. Η Συγκρού προς τα πάνω και κλασικά η Βασιλέως Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλλιμάρμαρο μέχρι το Χίλτον. Αναδιαστήματα και Κηφισία στο ανέβασμα, όπως και η είσοδος της πόλης, δηλαδή αν έρχεστε στην Λεωφόρο Καβάλας από το ύψος της Στιβών μέχρι το Κτέλ, αλλά και συνέχεια μέχρι το Μεταξουργείο εκεί πέρα στο Στρόγγυλο, έχει μποτιλιάρισμα. Τέλος και το ποτάμι, ανάμεσα από την Νέα Ιωνία και την Ιερά Οδό, στο ανεωδικό ρεύμα κυρίως, έχει μποτιλιάρισμα.
10: Ο καιρός σήμερα.
14: Κάτσε να κάνω τατάρο. Να ρίξω.
11: Τι είναι?
14: Πετάχτηκε. Ρε.
11: Πάλι?
14: Χαρτί, ναι. Τι, από μόνο του εκεί που τα ανακάτευα. Δείχνει μπόρες.
11: Μπόρες.
14: Αύριο Τετάρτη λέει. Λες αύριο να βρέξει? Ό,τι απλώσατε, απλώστε σήμερα. Για κάτσε να ρίξω άλλη μία, ρε παιδιά. Περιμένετε, μην ταράζεστε. Να, το σήμερα. Το σήμερα είναι ζέστη. Ζέστη, έφερε καιρό και ηλιοφάνειες. Πήγαινε στο αύριο. Πήγαινε στο αύριο να δεις.
11: Αύριο
14: λένε ότι θα έχει μπόρες τοπικές. Θα δούμε. Το λέει το χαρτί, δεν το λέω εγώ. Το χαρτί το λέει. Ναι. Το χαρτί το λέει ότι μπορεί αύριο, ας πούμε, να βρέξει. Σήμερα όμως 34 βαθμούς. Το βλέπω καθαρά μπροστά μου. Είναι 34 βαθμοί Κελσίου. Μου κουνάνε το μαντίλι. Κοίτα, μου λέει.
11: Να βάλω την τριπιντήρια, να απλώσω.
14: Κάτσε να δω, κάτσε να δω καλύτερα. Άμα.
11: Τι.
14: Θα σου χαλάσει το πλυντήριο σήμερα.
11: Πετάχνει και το χαρτί.
14: Να, το βλέπω μπροστά μου.
13: Τι έχει πάνω από το φρέιδι?
14: Έχω ένα. Μία λόγχη. Είναι για αυτού που με πλησιάζουν.
11: Συμφωνώ.
13: Να μην σε πλησιάζουν.
14: Λοιπόν, μη με πλησιάζουν.
11: Η λέσχη ανοίγει πύλες. Έχω στρώσει χαλιά. Έχω αρωματίσει. Έχω βάλει λουλούδια. Έχω ξεσκονίσει. Έχω σβουγγαρίσει. Ένα πείμα πρέπει να πείτε, ρε παιδιά. Ένα πείμα με τη λέξη απόλαυση. Να γελάσουν όμω, ε. 2-10-68-35-722. Και αφήστε με τώρα να κλείσω τα μάτια. Να ακούσω τον Οικονομόπουλο, γιατί αυτό το τραγούδι με αρέσει πολύ, να ξέρετε.

0: παιδιά, θέλω να μας πείτε το ωραιότερο ποίημα με τη λέξη απόλαυση και να κερδίσετε ένα εισιτήριο Σίτζετς. Πήγαινε, έλα! Άνοιξε τις πόλες. Δεν το φροντίζεις.
1: Καμένων ποιητών.
2: Είναι νυχτές, γι' αυτό κάνω αντίλαλο.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλώς. Ποιος είναι?
4: Ο Νίκος είμαι. Τι
0: καλά, και λέω γνωστή φωνή. Κάτι
3: δεν κάλεσες.
4: Κίτσος και Χάιδο.
0: Άλλα. Έχει εκνευριστεί ο Νίκος. Είναι εκνευρισμένος.
4: Εγώ δεν έχω εκνευριστεί, ρε παιδί.
3: Κίτσος και Χάιδο, part 3.
4: Φωνάζει γιατί είναι μεγάλο το ποίημα.
0: Άντε. Δεν θα γράφετε μεγάλα ποίηματα, σας έχουμε πει.
4: Τι να κάνω, ρε παιδιά, είναι έπος τώρα αυτό.
0: Ναι, αλλά δώστο.
4: Λίγο βουκολικό μόνο.
0: Ραψοδία, πάμε.
3: Το έχεις ήδη.
4: Χάιδο, έχω κάψα για σένα και μεράκι. Η γλίτσα μου σπαρταράει σαν ψαράκι. Πέταξε το βρακί, το ντέφι να χτυπήσει. Να δεις πως ο Κίτσος απόψε θα σε γλεντήσει. Κίτσο, μη σαλιαρίζεις, το κορμί βράζει. Για απόλαυση που υπόσχεσαι, για γέλια μου φαντάζει. Αν έχεις κότσια, όρμα μέσα στο σαμάρι. Να δω θα νιώσω τίποτα ή δεν θα πάρω χαμπάρι. Έλα βρε λιγούρι, όλο λόγια γεμάτος. Από την πολύ την κάψα θα σου πέσει ο πάτος.
3: Όπα.
4: Χάιδο, θα σε πατάω πάνω κάτω. Θα τρίζουν τα δοκάρια να μας ακούν να ζηλεύουν τα κρυάρια. Άνοιξε τα πόδια να μπω μέσα. Να δεις πόσο Κίτσος βαράει χωρίς μέσα.
2: Τι έχεις φτιάξει, ρε Νικόλα?
0: Σου λέει έπος είναι, σου λέει.
3: Άσε λίγο τη φλογέρα, άσε λίγο τη φλογέρα να κλάψει.
0: Άσε να δακρύσει λίγο.
2: Νικόλα, είσαι τόσο φοβερός, αλλά ξέρεις τι. Είναι μεγάλο και χάνουμε το νόημα.
0: Ναι, ρε Νικόλα. Πιο
2: αποδίδω,
0: μικρό, πιο περιεκτικό. Στο ζουμί, ρε παιδιά, στο ζουμί. Πάμε στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
5: Μπλοκ Facebook, μπλοκ WhatsApp. Μπλοκ και τηλέφωνο.
0: Ναι, μπλοκ. Πάμε στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
5: Μπλοκ.
3: Γεια σας, καλημέρα.
6: Τι κάνετε?
0: Καλημέρα, καλά εσείς. Ποιος είστε?
6: Καλά. Ο Άγγελος είμαι.
0: Έλα, Άγγελε.
6: Μπορώ να έχω κάτι ερωτικό από πίσω?
0: Βεβαίως, Άγγελος. Γιατί εμάς τα ερωτικά μας
2: ενδιαφέρουν. Κυρίως από πίσω.
0: Παρακαλώ.
6: Λοιπόν, παιδιά, είναι απόλαυση να γλύφεις γλυφή τζούρι. Μεγάλο μέτριο γλυκό ξινό, ας είναι και μικρούλι. Στη μέση να έχει το υγρό στο τέλος που αναμένεις. Να σε δροσίσει όταν το πιείς και όμως να μην χορταίνεις. Να θέλεις κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο από αυτό. Να το κοιτάς στα μάτια. Και αυτό μέσα στο στόμα σου να γίνεται κομμάτια.
0: Άκου τι μας έκανες. Τι μας έκανες, ρε Άγγελε, πρωί πρωί.
2: Λιγωθήκαμε.
0: Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Να σου πω, πάρα πολύ δυνατός. Μείνε στην γραμμή όμως, γιατί είσαι δεύτερος. Να ακούσουμε και κανένα ακόμα. Μείνε στην γραμμή, μην πας πουθενά. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
7: Είμαι ο Σπύρος.
0: Σπύρο, γεια. Πρώτη φορά παίρνεις Σπύρο?
7: Όχι, είχα πάρει και τις προάλλες.
0: Α, εντάξει, Σπύρο. Σας μπερδεύουμε. Τι να κάνουμε και εμείς ένα μυαλό μου πρώτα. Τι υπόκρουση θες, Σπύρο?
7: Από το «Έλα να αγαπηθούμε, darling», έχετε κάτι?
3: Μπορώ να κάνω εγώ ένα.
0: Θέλεις και παραγγελιά. Θέλει και παραγγελιά ο Σπύρος, παιδιά, πεθαίνω.
3: Για πες μας, Σπύρο, το ποίημα.
0: Έχουμε εκτοξευτεί, έτσι, έχουμε πάει σε άλλα επίπεδα. Λοιπόν,
7: λέγεται το καμάκι, γι' αυτό.
0: Το καμάκι.
7: Από αυτή την ταινία είναι το ποίημα.
0: Ωραία, ωραία.
3: Σούπερ.
0: Λοιπόν, έλα, ο Φορτούνης το δουλεύει, βάλ' το εσύ.
7: Τέλεια.
3: Πες το δυνατά.
7: Welcome, mademoiselle, to Greece. You are super τσικάκι. Και κάπου εδώ begins, λοιπόν, το classic Greek καμάκι.
3: Μ' αρέσει πολύ.
7: You are, μιλάμε, beautiful. Μου πέσε το σαγόνι. You want to go κατά εκεί, να μείνουμε πιο μονοί. Είσαι για μια απόλαυση και εγώ να το τεντώνω. I want to make you very sweet. Στα ελληνικά υδρώνω. Αλλά long. Αλλά long. Με τα μπαλάκια μου, λοιπόν. Με τα μπαλάκια μου, λοιπόν, έλα να παίξουμε πινκ πονκ, να στα καρφώνω all day long.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Έλεος, έλεος.

0: Εντώνω. I want to make you very sweat. Στα ελληνικά υδρώνω. Αλλά λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Έφυγες με C-Jet, την έκανες.
2: Έφυγες με C-Jet. Σε όλο το Αιγαίο τώρα εσύ μπορείς να πάρεις και να διαλέξεις όποιο προορισμό θέλεις. Γρήγορα με τη C-Jet, το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Φίλε μου, με χαλάλη σου. Αλλά θέλω να τραγουδάς πάνω στο C-Jet.
3: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και θα μας στείλεις και βίντεο στο Viber, Σπύρο.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα. Η Λέσχη πάλι αύριο.
4: Ρυθμός 949.

0: σου τη γιορτή.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
6: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκδείξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
7: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
8: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
9: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
10: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
9: Και... τουμπανό.
10: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
9: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
11: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
9: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
12: Το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
13: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
14: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant.
0: Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
15: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rodos Air, feel free to breathe. Rodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: δώσει η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδ
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψής της ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
2: www.k9security.gr.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
7: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυριακής.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
10: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
11: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
12: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
13: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
14: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
15: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
16: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
17: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
19: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
21: Σωμάτσις Meat & Delicatessen. Η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει
22: τα καλύτερα όνομα. Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Φθράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
23: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
24: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
25: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
26: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
25: Marketing. Αξίζει να πας.
27: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
28: Nor Club.
27: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. in the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650, www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
6: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
5: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
6: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
5: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
6: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
5: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
11: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68
4: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα, premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα, μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
8: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
8: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
9: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
8: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
9: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
8: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
9: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλό.

0: κόσμο σου γκρο.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
3: Ροδίον τι?
4: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
1: Ροδίον Κδάπ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
5: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
8: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
9: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
10: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
11: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
12: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
12: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
12: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
12: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
13: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
14: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
13: Και... τουμπανό!
14: Καλά αυτά θέλουν συνεγερμό.
13: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
15: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
13: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
16: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
18: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
19: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
18: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
19: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
18: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
19: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
18: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
19: Βούτυρο Lurpak Soft Μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
18: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτεις

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο, από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν
9: εποχή. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
10: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen. Η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410 94 984 22 410 92 459 και 697 882 97 06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
11: Είναι ιταλική.
12: Μάμα μία!
11: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22-41-11-27-88 και 22-41-11-27-89 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
13: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
14: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
13: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
14: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
13: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
14: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
13: Τηλέφωνο 697-7746-094.
14: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
13: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
10: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
2: 82 89 86.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
8: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
9: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Είναι ιταλική.
12: Μάμα μία!
11: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι Ντιβίνο.
13: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
14: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
13: Marketing. Αξίζει να πας.
15: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
17: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
16: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
17: Βότκα Σμυρνόφ Red 1 λίτρο μόνο 14,90.
16: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
17: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
16: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
17: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
16: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
19: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
20: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
19: Και ηρεμία.
20: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
21: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, κάρι

0: επίση. Την καλύτερη στιγμή τη ζωή μια γυναίκα, ξέρει ποια είναι?
1: Όχι, μόνο προσποιούνται μαζί μου.
0: Θα μάθει.
1: Όχι. 15χρονο επίση μαθητή έκανε την πιο γλυκιά κλοπή στην ιστορία. Έκλεψε λεωφορείο για να πάει την κοπέλα του στο σχολείο.
0: Μην τα λε! Θα μου το αναλύσει μετά.
1: Δεν θα πω κάτι άλλο. Ήρωα, ήρωα. Έσα ακόμη να σα απαντήσει. Απλαμένα.
0: Στο διαβάστηκε, μην
1: τα ακούσει αυτό καμιά διά μου. Θα λέει για μένα τι κάνει.
0: Λοιπόν, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Ξεκινάμε με επιτυχίε και με αγαπημένο Θοδωρή Φέρη που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Χρόνια πολλά, Θοδωρή μα. Όλα τα καλά. Είπε, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτό από αυτέ που θα ακούσει εδώ. Αυτό θα σας πούμε.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας και χόρεψε εδώ στο ρυθμό 949. Χορεύουμε και έχουμε την καλύτερη διάθεση και έρχεται η ώρα.
1: Πώς να μην. Μπαμ και κράχτο, κυρίες και κύριοι.
0: Θα περάσει.
1: Να ορίσει, ωραία.
2: Μπαμ και κράχτο.
1: Για πες μου.
0: Ο Φραγκουλιάς έμεινε στο διαβάστηκε.
1: Από ποιον?
0: Από τη Βύση. Από τη Βυτινάρος.
1: Όχι. Ρε,
0: τι Βύση, τη Βυτινάρος, ένα βου.
1: Βυσινάρος. Ένα βουδρόμο.
0: Κοίτα, ότι το πήγε η Τσιμτσιλή πολύ καλά για να κάνει το προξενιό, αλλά από ό,τι φαίνεται.
1: Παραδόθηκε, διαβάστηκε, χαίστηκε.
0: Δεν ευδοκίμησε, ναι.
1: Μην αγχώνεσαι, ρε Φραγκουλιά. Ο Παπανώτας ήταν πάντα εκεί.
0: Ξέρεις τι ωραίο παρεάκι κάνουν αυτοί οι δύο. Γυρίζουν όλο τον κόσμο.
1: Τι θα κάνουμε όμως τώρα.
0: Τι θα κάνουμε όμως. Πρέπει λίγο αυτό το παιδί να το.
1: Γραφείο συνοικεσιών, παιδιά, όποια ενδιαφέρεται για Φραγκουλιά. Γιατί εδώ πέρα δεν χωράνε οπαδικά.
0: Σοβαρές προτάσεις, παρακαλώ.
1: Μόνο σοβαρές προτάσεις. Θέλουμε ΑΜΚ, ΑΦΜΗ, αξιονική ανωκάτω κοιλίας. Όλα ονόματα, τα τηλέφωνα, όλα τα στοιχεία τέλος πάντων που έχετε να δώσετε στο 6937-949-949. Μην αγχώνεσαι, Φραγκουλιά. Το πρακτορείο δεν αφήνει πελάτη να ικανοποιείται.
0: Με ένα φορτηγό θα σου φέρουμε.
1: Ένα φορτηγό θα σου φέρουμε.

0: Αγαπημένη Πεγκυζίνα και Άμυνα, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και κάνεις και επίθεση. Γιατί θες να σου πω κάτι, αναφέρθηκα στην αρχή για τις γυναίκες. Και ρε παιδί μου, ποια είναι η καλύτερη στιγμή της ζωής της γυναίκας και να είναι πιο ευτυχισμένη?
1: Και εγώ σου είπα ότι μπορεί να ξέρουμε να προσποιούνται πάντα. Η καλύτερη στιγμή, νομίζω μετά τα 40.
0: Άναγε, στα 40 και στα 50.
1: Η ζωή εκεί αρχίζει.
0: Γιατί σύμφωνα με έρευνες δείχνουν ότι βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας και ικανοποίηση από τη ζωή κατά τη διάρκεια των 40 και 50 ετών. Γιατί οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο αυτό στην αύξηση αυτοπεποίθησης, αγάπη. Και έχουν απόλυτο δίκιο εδώ πέρα. Στα
1: 20 σου δεξί που σου πάντα 4. Στα 30 είσαι χαωμένος.
0: Άναγε, σου βάζει τα όρια σου, οριοθετεί.
1: Στα 40 καταλαβαίνεις ότι αγχώνεσαι και για βλακίες, οπότε λες δεν μου μπει πολύ. Και βρίσκεις την υγεία σου, αδερφέ.
0: Αισθάνονται πιο άνετα με τον εαυτό
1: του. Και ταυτόχρονα τα χαμηλότερα στους άντρες τα 40 με 50. Ένα περίεργο πράγμα. Μια περίεργη σύμπτωση.
0: Πολύ ωραία είναι αυτά, μ' αρέσει.
1: Να χαλιούνται οι άντρες. Εμένα να δεις. Λοιπόν, είναι πως λέμε, όταν πάει για ψώνια είναι τρισευτυχισμένες, ενώ ταυτόχρονα εμείς υποφέρουμε. Είναι λίγο συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Γιατί αναλόγως τη ζευγάρι είστε, γιατί και ο άντρας πολλές φορές θα πληρώσει κάτι στη γυναίκα, αν όχι όλα.
1: Την ύφη γενικά την πληρώνει για μια ζωή ο άντρας, μην το ψάχνουμε.
0: Λοιπόν, έλα. Μπορούμε όμως να πάμε και να κανονίσουμε κάτι που θα είναι μισά-μισά. Όπως για παράδειγμα ένα πανηγύρι.
1: Μπράβο. Τα αφεντικότερα λάθη και έβαλες γερά το χέρι στην τσέπη.
0: Γιατί είναι λαρτζάτη.
1: Μη πρόσχημη, μη εκμεταλλευτούν. Το αυθεντικό λοιπόν δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Πότε? Την 3η 21 Ιουλίου. Ο Αντένα, παιδιά μας, ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορούγη και φιού με Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κοντοπούλου.
0: Όλε, όλε, όλε.
1: Παρουσιαστή Στάνος Κιούσης και είσοδος ελεύθερη. Φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα έρθει στην παρέα μας σε λίγο ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Προς το παρόν όμως.
0: Έχει έρθει αυτό το αγόρι, Γιώργος Κακοσέος. Και ισανότερα λοιπόν.
1: Ισανότερα.

0: κατάφερες λοιπόν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην παρέα μας. Όπως και η Ελένη με τον Νικόλα. Αχ, σταθερά πελατάκια στο αυτοκίνητο μας ακούνε.
1: Καλώς τα παιδιά. Τι έγινε. Εγώ θέλω την Κλεοπάτρα για τη Σούγκαρ. Δεν ξέρω πού είναι το εκτό δελτίο κίνησης.
0: Πού είναι τα παιδιά.
1: Εμένα ρωτάς, εσύ είσαι φίλτης.
0: Έλα μου, ντε,
1: κάτσε να πω. Κλεοπάτρα, δήλωσε λίγο το παρόν. Δεν γίνεται, σου έχουν φάει τη θέση εδώ πέρα. Σου ψαλίζουν την καρέκλα.
0: Η Μαρία στέλνει καλή εκπομπή. Η Γεωργία λέει καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Όχι, είναι η Μαρία η άλλη.
1: Καλώς είναι η Μαρία άλλη.
0: Η Μαρία Μαράκη δεν έχει εμφανιστεί ακόμα.
1: Περίεργα πράγματα σήμερα. Όπως και να έχει, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Ο Γιώργος μας στέλνει την κοπέλα του. Γεια σου, βρε Γιώργο.
1: Γιατί
0: μας στέλνει,
1: τη βαρέθηκε.
0: Όχι, οι φωτογραφίες για να τους δούμε να τους καμαρώσουμε.
1: Α, πες μου τι είναι από αυτά τα κοινά προφίλ Γιώργος.
0: Ναι, κάτι τέτοιο θα είναι. Επίσης, παιδιά, μην στείλετε Κρήτη. Δεν έχουμε πει να στείλετε Κρήτη. Δώρα μετά πρέπει να πάρετε για να παίξετε. Στέλνουμε τίνο και πρέπει να στείλετε νησιώτικο.
1: Νησιώτικο. Αλλά μέχρι τότε έρχεται νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Βαρέθηκες να το παίρνεις στο χέρι και να τρέχεις αφού.
0: Βαρέθηκες
1: να τρακάρεις πίσω κάτω από το παρκάρι. Έρχεται λοιπόν το Cardom GR, Άννα μου. 14 μέρες εγγύηση επιστροφής και
0: ξεκίνησε
1: χθες. Τώρα που μιλάμε, χθες. 10% έκπτωση σε όλα μέχρι και 22 Ιουνίου. 6 μέρες, μην αναπρολαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε.
0: Ψήθηκα.
1: Και πώς να ψήθηκες. Μπες όπως είσαι λοιπόν στο Cardom.gr και βρες το δικό σου. Και μην ξεχνάτε, έχουμε διαγωνισμάρα.
0: Έχουμε το αλανόμετρο, θα βγει στη φόρα, παιδιά. Τι συμβαίνει τώρα.
1: Θα πάρετε, αν θέλετε να κερδίσετε, εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στο Λονδίνο.
0: London, ναι, καλά, ακούσατε.
1: London Calling στην καρδιά της Αγγλίας. Τώρα πριν εξαντληθεί, θα πάρετε τηλεφωνάκι, θα απαντήσετε τρεις ερωτήσεις για την Αγγλία και το Versus Travel σας κάνει τη μαγιά, σας κάνει τα μαγικά του και σας στέλνει εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα. Αυτό για σένα που θα πάρεις τώρα στο 210-6835-722. Θες εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στο Λονδίνο? Το τηλεφωνάκι το έχεις. 210-6835-722. Πάρε τώρα.
0: Όλοι οι όροι βρίσκονται στο soundist.gr, καύτος ρυθμός 949. Μιλάμε για ένα ταξίδι που θα κληρωθεί την Παρασκευή. Αυτή και είναι η περίοδος του ταξιδιού πιο ντάλα καλοκαίρι, 14 από με 19 ποτέ. Αυγούστου. Αεροπορικά όλα. Διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, όλες οι μεταφορές ξενεγήσεις και κρουαζιέρα στον Τάμεση. Ψήθηκες.
1: Σαν τρελός.
0: Πάμε να δούμε τι κάναν τα παπάκια και ερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
3: Θέλω να μας πείτε το ωραιότερο ποίημα με τη λέξη απόλαυση.
4: Καλημέρα.
3: Και... καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
4: Είμαι ο Σπύρος. You are Milano beautiful. Μου πέτσε το σαγόνι. You want to go κατά εκεί. Να μείνουμε πιο μονοί. Είσαι για μια απόλαυση. Και εγώ να το τεντώνω. I want to make you very sweet. Στα ελληνικά υδρώνω. Αλλά la la la long. Αλλά la la la long. Με τα μπαλάκια μου λοιπόν, έλα να παίξουμε πινκ πονκ, να στα καρφώνω all day long.
3: Εντάξει.
5: Έλεος,
2: Θες να πάρεις και εσύ μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών? Συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mob.com και στο 211-1365.
12: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το καταπράσινο στολίδι του Σαρονικού σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Πόρος, δύο μικρά νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία, ενωμένα με μια μικρή διόρυγα. Και εσύ στη μέση μιας από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αποδράσεις. Περπάτησε στον παραδοσιακό οικισμό που απλώνεται αμφιθεατρικά στη Σφαιρία, ανάμεσα σε επιβλητικά νεοκλασικά και γραφικά καλντερίμια. Κάθε βήμα και μία εικόνα, κάθε γωνιά και μία ιστορία. Και όταν πέσει ο ήλιος, η Πούντα σε περιμένει. Η πιο αυθεντική ψαράδικη γειτονιά του νησιού, γεμάτη χρώματα, μυρωδιές και χαμόγελα. Εδώ η μέρα γίνεται νύχτα με παρέα, ουζάκι, ψαρομεζέδες και εκείνη την ανεμελιά που μόνο το καλοκαίρι χαρίζει. Πόρος, χαλαρός, όμορφος και γεμάτος ζωή. Ένα νησί που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς, το ζεις. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Hellenic Seaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθει από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
18: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
18: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
17: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
20: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
21: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει. αλλάζει τη ζωή σου.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
25: Καλώς στα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Τρίτη 16 του Ιούνιου, λίγο πριν το ρολόι δείξει 6 ακριβώς. Για την ακρίβεια, 42 λεπτά και μετά τις 5 εδώ είμαστε για να παίξουμε το αλανόμετρο. Τι δώρο κερδίζει,
26: τι δώρο κερδίζει, Άννα μου. Να τον δώσει, τον τίνει. Εξαήμερο για δύο άτομα ταξιδάκι στο Λονδίνο, τη Versus Travel. Για περίοδο 14 με 19 Αυγούστου. Το πακέτο τι περιλαμβάνει, να μου πει. Περίμενε, θα σου πω αμέσως. Αεροπορικά, διαμονή σε τετράστιο ξενοδοχείο με πρωινό και όλες μα όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις μέχρι και κρουαζίρα στον Τάμεση για να ζήσετε το απόλυτο λονδρέζικο vibe. Ζήστε λοιπόν τον παλμό της Βρετανικής πρωτεύουσας, φάτε όλο το Brexit στη μάπα, απολαύστε τις βόλτες δίπλα στον Τάμεση, αν θέλετε βουτάτε κιόλας, βέβαια δεν θα βγείτε, τις μοναδικές αγορές, τα καταπράσινα σαν τα νερά του Τάμεση πάρκα και την ξεχωριστή αυτή ατμόσφαιρα της τόσο ηλιόλουσης της πόλης. Καλοκαιρινές εικόνες πάντα, βρετανική φινέτσα, ανίποτη και εμπειρία γεμάτη ενέργεια στυλ.
25: Εσύ έκανες και Λονδίνο, ρε, είναι ωραίο ταξίδι. Δεν βλέπεις
26: μετανική φινέτσα.
25: Είναι πολύ ωραίο ταξίδι.
26: Πάρα πολύ, ειδικά του γυρισμού. Και φυσικά ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία του Versus Travel. Αυτό φυσικά για σένα, Λάνη, που θα βγεις τώρα στον αέρα να απαντήσεις όχι και τόσο roasting πια, ερωτήσεις για το Λονδίνο της Αγγλίας.
25: Παιδιά, να σας πω ότι αυτή την Παρασκευή θα γίνει και μεγάλη κλήρωση. Να δούμε ποιο Αλάνι θα είναι τόσο δυνατό και τυχερό επίσης. Είμαστε έτοιμοι για να δεχτούμε γραμμούλα.
26: Μάλιστα, καπετάνιε.
27: Πόσο Αλάνι είσαι?
25: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
28: Καλησπέρα.
26: Καλησπέρα. Γεια σου, Ελένη.
25: Από πού καλείς?
28: Από Αθήνα.
26: Άλλα. Κατά το πιστικό να το λινιώ. Ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, Ελένη, ξέρεις να υποθέσω τους όρους, θα απαντήσεις τρεις ερωτήσεις. Πάρα πολύ απλό.
28: Ναι, ναι.
25: Έχεις πάει Λονδίνο εσύ ξανά ποτέ?
28: Όχι καθόλου.
25: Και εγώ μην ανησυχείς, πριν δύο χρόνια πήγα πρώτη φορά.
26: Αλλά
25: ήταν
26: και εμένα που πήγα. Εγώ έζησα και όλα δύο χρόνια.
28: Έχει διαβατήριο πάντως, δεν ξέρω αν χρειάζεται διαβατήριο.
25: Βέβαια χρειάζεται. Οπωσδήποτε, παιδιά, αυτό δεν σας το έχουμε εμείς μέσα στο διαγωνισμό δώρο, πρέπει να το έχετε.
26: Εντάξει, πάει πολύ από ένα σημείο.
25: Λοιπόν, έτοιμοι?
28: Ναι, ναι.
25: Για ξεκινά λέξη μου.
26: Λοιπόν, από τι πήγε η Νταϊάννα, η πρώην νύφη της Ελισάβετ και γυναίκα του Καρόλου, για κακή τη τύχη?
28: Τροχαίο.
26: Λάθος. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω στον αέρα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι την έχει φάει η Ελισάβετ. Χίλια μηδέν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
25: Τροχαίο είναι το τελικό.
26: Και πήγε μαζί με τον νέο τσιγκόμενο. Ένα περίεργο πράγμα.
25: Έλα, λοιπόν, παιδί μου τώρα.
26: Τώρα. Τι ήταν η Μέγαν Μάρκελ στην Ελισάβετ?
25: Τι ήταν?
26: Τι τη ήταν?
28: Τι είναι αυτή?
26: Μπράβο. Σωστό.
25: Ναι.
26: Όχι, σωστό. Και ποιο είναι μεγαλύτερο, το Hyde Park ή το Green Park? Τα δύο μεγάλα πάρκα του Λονδίνου.
25: Πες την τύχη τώρα, εγώ το ξέρω.
28: Hyde Park
26: ή Green Park.
25: Γκουγκλάρεις γρήγορα.
26: Θες εναλλακτική ερώτηση?
25: Γκουγκλάρι
26: τώρα μιλάμε. Ένα μουσείο του Λονδίνου, πες μου. Ένα μουσείο του Λονδίνου, οποιοδήποτε.
28: Το Hyde Park.
26: Το Hyde Park, μπράβο.
25: Άντε, πες και ένα μουσείο του Λονδίνου τώρα.
28: Ένα μουσείο.
25: Ναι, παιδί μου, ένα.
26: Όχι,
25: τώρα που
26: ένα μουσείο, ένα μουσείο το οποίο είναι στο
25: θα
26: Λονδίνο.
25: Θα πας να επισκεφτείς, ξέρω εγώ, κάτι.
28: Ένα μουσείο.
25: Το Βρετανικό μουσείο.
28: Το
26: μόνο Βρετανικό δεν είναι στο μεταξύ.
28: Το Βρετανικό μουσείο.
26: Ναι.
25: Έλα.
26: Ναι. Να πας εκεί πάνω να δεις και την αρχαία Ελλάδα. Και την αρχαία Αίγυπτο, δεν έχει κάτι άλλο.
27: 60% Αλάνι.
25: Άντε, θα σου δώσουμε συμμετοχή. Άντε.
26: Τα πιο γρήγορα δάχτυλα στον κόσμο, έτσι. Google είναι κατευθείαν πιο γρήγορα και από τον ίσιο της.
25: Ελένη μου, την Παρασκευή έχει την κλήρωση. Μην πάρω χαμπάρι ότι δεν είσαι συντονισμένη εδώ.
28: Όχι, πάντα
25: σας
28: ακούω.
25: Αλίμονο.
26: Το βλέπω για τα αποτελέσματα.
25: Το βλέπω πάντα το τηλέφωνο σου στις κλήσεις. Πρώτο.
28: Για να δούμε, θα με τυχερή.
25: Για να δούμε. Θα σου έρθει μήνυμα επιβεβαίωσης τώρα από το ρυθμό με αγάπη. Πατάς, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου. Ευχαριστούμε που πήρες μέρος στο διαγωνισμό. Γεια σου. Λίγα λόγια λοιπόν είπαμε, παιδιά. Λίγα λόγια. Έτσι.
26: Και πολύ καλά.
25: Και μια και είπαμε λίγα λόγια, να μην έρθει και ο Νίκος Κονόμα που θα μας τραγουδήσει.
26: Λακωνίζει στη φιλοσοφία.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις

0: μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
3: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Σαμάτσις Meat & Delicatessen. Η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-9706. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν
6: τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
8: Η Είναι ιταλική.
9: Μάμα μία!
8: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.

0: με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Βρε καλώς τους, για περάστε, για περάστε. Ομορφαίνω, ομορφαίνω τον κόσμο εδώ πέρα. Τα
5: και
4: λάνια
5: την εκπομπή,
4: σου.
5: Και την εκπομπή, Άννα μου. Λουλούδι του Αμαρουσίου.
4: Αλέξη Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη.
5: Σε νέες περιπέτειες.
4: Εδώ είμαστε. Για τη δεύτερη και πιο σεξι ώρα θα έλεγε κανείς. Τρίτη 16 του Ιούνιου, χρόνια πολλά σε σένα, Λάνι, εκεί έξω που έχεις τα γενέθλιά σου.
5: Στείλτε μας ευχές να τις μεταφέρουμε στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 και γενέθλια χωρίς δώρο. Πάνε, δεν πάνε. Και εδώ είναι που έρχεται ο δεύτερος διαγωνισμός της εκπομπής. Το που είμαι να ανθίσει κι αυτό. Σαν ασπάραγγος. Λοιπόν, πάρε τώρα στο 2-10-68-35-722, γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις. Μία με δευτεριά που τους ακούς αυτούς τους ήχους και έτσι μαγικά μια δωράρα όλη δικιά σου, αρκεί να πάρεις τώρα.
4: Θα σποιλάρω. Ανέ Κλάινς μας στέλνει στην Κρήτη για δύο με δίκλινη καμπίνα και γιοταχή. Αυτό είναι το δώρο!
5: Γι' αυτό αφηνιάσανε. Πάρε τώρα, μη στείλεις μήνυμα Κρήτη, δεν θα απαντήσουμε καν. Η ώρα είναι απλή. Παίρνεις τώρα στο 2-10-68-35-722, παίζεις και κερδίζεις.
4: Εντάξει.
5: Εντάξει.
4: Μπορώ.
5: Μπορείς.
4: Μπορώ.
5: Μπορείς, δεν ξέρω. Τόση ώρα παλεύω.
4: Μπορώ να κάνω το λογαριασμό και τον κάνω σωστά.
5: Έγινε, Κατερινιό μου.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Πάνο για μου. Να σε καλά και ο τηλεφωνητής, λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα αυτή που περιμένατε.
2: Ώρα για τη δεύτερη διαγωνισμάρα μας. Πού είμαι?
1: Τρεις
2: ένας προορισμός. I am ready.
1: Φύγαμε.
3: Πού είμαι? Πού είμαι?
1: Ποιος είναι?
2: Κάλιστα μπαίνει ήχος, κλείς αυτό.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Και καλησπέρα, φίλε. Πώς σε λένε, για πού τηλεφωνείς? Γιατί μιλάω στον Κωνσταντίνο.
1: Δεν ξέρω.
4: Κωνσταντίνος από Περιστέρι.
2: Κωνσταντίνος από
1: Περιστέρι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
2: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Στον πεζοδρομό.
4: Κοντά στο γήπεδο του Ατρομήτου. Λίγο
1: όχι,
4: πιο πέρα από το
1: δεν είπαμε καλεπουμένη.
2: Ωραία, ωραία. Θέλω και ταχυδρομικό κώδικα. Αν μπορείς.
1: Όχι!
2: Όχι, μην το δώσει, μην το δώσει.
1: Κωνσταντίνε, χαμήλωσέ μου ραδιόφωνο να μην ακούγει τη φωνή μας από μέσα. Να μας ακούσει μόνο το τηλέφωνο.
4: Ωραία, σας ευχαριστώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Τι, παρακαλούμε.
1: Λοιπόν. Και όταν είσαι έτοιμος, πες μας.
4: Έτοιμος είμαι.
2: Λοιπόν, ωραία,
1: δεν θέλω λάθη, γιατί μιλάμε για υπερδωράρα, εντάξει.
4: Σε ευχαριστώ πάρα
1: σου
4: πολύ.
1: Σου κάνουμε τώρα καλά, το 1 τρίτο των διακοπών σου, αν πάνε όλα καλά. Εντάξει.
4: Μου κάνετε σούπερ δώρο, γιατί έχω μια κόρη που μάλλον περνάει στην επαρχία από τις Πανελλήνιες και δεν πρόκειται να δω θάλασσα αλλιώς.
1: Με το καλό, καλά αποτελέσματα.
2: Με ένα πόνο.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό πάνε όλοι και δηλώνουν επαρχία περνάει Αθήνα και απλά θέλει να φύγει ή δεν περνάει Αθήνα.
4: Έτσι όπως είναι λίγο τα μόρια και τα γραπτά που πάνε λίγο δύσκολα φέτος, μάλλον λέει επαρχία. Η Θεσσαλονίκη πρώτα απ' όλα που θα δηλώσει, η Πάτρα. Θα δούμε.
1: Άντε με το ωραία. Καλό, ό,τι είναι, ό,τι είναι για καλό.
2: Εντάξει. Λοιπόν. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τι καλή συνέχεια.
1: Τι καλή συνέχεια.
2: Να περάσουμε στην
1: Κωνσταντίνε, άνοιξε τα αυτιά σου, ε. Πάμε.
2: Κάτι ξέρουμε κι εμείς από ιατρική.
1: Μισό λεπτάκι, βιάζεσαι. Ακούμε μια φορά όλους τους ήχους και δίνεις μόνο μια απάντηση.
2: Θα
1: δεν έχει κάτι άλλο.
2: Αν έχει που θα ακούσει και τη μέρα των αποτελεσμάτων.
1: Έχεις μόνο μια απάντηση από όλα αυτά τώρα που έχεις ακούσει. Τα άκουσες καλά.
2: Σιγά μην τα άκουσα. Η ωραία. Μέρα των αποτελεσμάτων θα μπορούσε να είναι. Τι θα έρθει εκεί πέρα να σε πάρει.
1: Πού θα πάτε εκεί, λοιπόν. Έλα, δώσ' το.
4: Ασθενοφόρο.
2: Μπράβο. Άντε, χαλάλι. Ασώψε την κοράκλα, καλή επιτυχία.
1: Άντε. Κοίτα, δεν ήταν ακριβώς το στενοφόρο, αλλά ήταν μέσα και τα στενοφορά.
2: Τι οδηγεί. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Το καλοκαίρι πρέπει να ξέρεις, ξεκινάει από το ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά και ετοιμάσου για Κρήτη. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines. Στην Anek Lines, σχεδόν 60 χρόνια, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι αυτό που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Και τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πολλές πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων θα βρείτε στο anek.gr ή στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο app που είναι Simor App. Δηλαδή κατεβάστε το για Anek Lines με τον αέρα του τόπου της. Έχεις κερδίσει δωρεάν εισιτήριο από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για δύο άτομα, με δίκλινη καμπίνα και γιοταχή μέσα, όλα δικά σου!
4: Καλά, σούπερ, ευχαριστώ ρε παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τίποτα. Σε καλή μεριά.
1: Μένεις στη γραμμή καλά. Να σου εξηγήσω για το μήνυμα που θα σου έρθει από το ρυθμό. Ευχαριστούμε που έπαιξες μαζί μας.
4: Ευχαριστώ να είσαι πάντα ο πρώτος σταθμός της πόλης.
1: Αχ, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Είμαστε.
2: Για
4: πάντα.
2: Αυτοσαρκάζουμε.
1: Μάλιστα, έτσι σαρκάζεσαι.
2: Έτσι είμαστε. Πρώτοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ.
2: Καλά αποτελέσματα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Νίνο και Θεός. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Νίκος Απέργης, λοιπόν, αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Να τα τα αλάνια.
1: Η Ειρήνη.
0: Πολλές καλησπέρες, καλή μου παρέα.
2: Η
0: Μαρία Μαράκη, δικέ σου αγαπημένη, ήθελε Νίνο. Η Γιώτα είναι στην παρέα.
2: Όχι,
0: έπαιξε, πέρασε πριν.
2: Αυτό ήταν, Μαρία μου. Ελπίζω να το άκουσε τουλάχιστον.
0: Α, λέει η Γιώτα, μπράβο ρε παιδιά που δίνετε χαρά στον κόσμο με τα δώρα και το χιούμορ. Την καλησπέρα και από μένα. Η Ιφηγένεια είναι εδώ.
2: Κοίταξε, μένουμε από χιούμορ, έχουμε δώρα. Πάλι καλά. Κάτι είναι γι' αυτό. Λοιπόν, έχω να σα πω, παιδιά, ότι στα δικαστήρια στην Τουρκία γίνεται γλέντι κανονικό. Αν νομίζουμε ότι τα δικά μα. Τρικούβερ, το παιδί μου, γαμήλιο. Τουρκάλα γλέντισε με ταούλια και χωρούσε το διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου έξω από τα δικαστήρια.
0: Ε, η κοπέλα κάτι ήξερε.
2: Με αυτά εδώ άντρα και έγινε Τούρκο μετά. Αλλά μπράβο, πραγματικά παίρνετε ιδέε εδώ πέρα. Παίρνετε ιδέε. Μάλλον ποιο ξέρει πώ θα του πήρε από τη διατροφή αυτό για να είναι τα ταούλια.
0: Παναγία.
2: Και να τα πληρώσει αυτό. Δεν θα είναι υπέροχο.
0: Αυτό είναι μαγικό.
2: Αυτό είναι μαγικό, ναι. Μόνο στην Τουρκία. Είδατε εμεί που του βαγιαζόμαστε να του βγάλουμε βλαμμένου. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται.
0: Μόνο κάτι ξέρουν.
2: Κάτι ξέρουν. Μόνο το μπακλαβά μα πήρατε, νομίζουν και το ούζο. Πήραν και τα ταούλια.
0: Έλα μου, το είχε μια σκύπη ταούλια. Έλα, Δέσποινα στην παρέα μα που έχει και ο βίντεο κλειπ καινούριο.
2: Ολοκένουριο, δικό τη.

0: Αχ, Νίκος Βέρτης και μεγάλα λόγια. Και ποιος δεν τα έχει πει αυτά τα μεγάλα λόγια στη ζωή του, πείτε μου. Ου. Δεν έχεις πει εσύ μεγάλα λόγια.
1: Μόνο μεγάλα λόγια λέω.
0: Δεν είσαι τέτοιος.
1: Είμαι τέτιος. Το παραδέχομαι, είμαι τέτιος.
0: Το ξέρω
1: είμαι,
0: τι
1: είμαι και φαίνομαι. Μόνο μεγάλα λόγια λέω. Γιατί υποπράξεις Γιοκοτσόκο.
0: Τίποτα.
1: Υποπράξεις Γιοκοτσόκο. Τίποτα. Όλο λόγια είμαι. Π.χ. λέω ότι θα κάνω δίαιτα.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη μου δίαιτα μισή ώρα μέχρι να έρθει ο Τηλιβεράς. Κοροϊδεύω τον κόσμο. Ναι, παιδάκι μου. Δεν γίνεται. Λέω α πούμε θα κάνω δίαιτα. Ευτυχώς έχω τα κουνούπια να μου ρουφάνε το αίμα και κάπως έχει πέσει η ζυγαριά. Η καλύτερη μου φίλη.
0: Εμένα που μου ρουφάνε το αίμα και η ζυγαριά είναι εκεί.
1: Καλά, έτσι για όσους εργαζόμενοι στην Ελλάδα, εσύ τα κουνούπια περίμενες. Μας ρουφάνε το αίμα από όταν βγήκαμε από το πανεπιστήμιο.
0: Credit,
1: thank you.
0: Σημείωσε, σε παρακαλώ.
1: Να περάσεις τα πρακτικά, παρακαλώ.
0: 18 και 31.
1: Μπράβο. Και εκεί λοιπόν, απεργοσπάστης.
0: Παιδιά, μιας και που λέει για τα κουνούπια εδώ πέρα ο κύριος Μαρκάζος, θέλω να σας πω.
1: Και συνδικαλιστή στα γεράματα.
0: Ότι υπάρχει το TAN Defense Extreme Protection. Και μιλάμε με 50% DIT, προσφέρει έως και 10 ώρες μέγιστη προστασία από όλα τα είδη κουνουπιών. Δεν καταλαβαίνεις. Μη σε τσιμπήσει αυτό το κουνούπι που δεν θες.
1: Μισού τυχή. Έρχεται το TAN Defense. Για να μας σώσει, παιδιά. Protection κιόλα. Δεν είναι απλό. Είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών. Μην το βάλετε τώρα σε κανένα νεογέννητο και σας το κάνουν κουάκερ. Από 2 ετών και πάνω όμως, λούστε το. Δεν σας νοιάζει καν. Χωρίς άρωμα και επίσης 10 ώρες προστασία. Η αξιοπιστία, παιδιά του Αουτάν, τώρα και στα φαρμακεία.
0: Εγώ δεν κατάλαβες. Ψεκάζω μετά το μπάνιο αντί για κρέμα σώματος, βάζω Αουτάν.
1: Εγώ αντί για μπάνιο βάζω Αουτάν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι
1: λάθος. Δεν με πλησιάζουν από τη βρώμα τα κουνούπια. Μόνο μύγες έχω.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου, τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα.
2: Άλλαξε το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην Καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις σύνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
18: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
19: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
20: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
21: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
20: Κι εγώ εκεί μπήκα.
21: Κι εγώ.
20: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
22: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
23: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
24: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
25: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
24: Ποιος μίλησε?
25: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
24: Στον δεύτερο.
25: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
24: Τι?
25: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
24: Μπήκα σωστά?
25: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
26: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
24: Όπου θέλω.
26: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
28: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Τρίτη 16 Ιούνιου, τι σας έχουμε, το ραντάρ.
1: Τα καλύτερα, παιδιά.
28: Το ραντάρ του ρυθμού έχει δώσει πάνω από 60.000 ευρώ μετρητά. Έχει επιστρέψει στο Πάμε Πρωινό και καθημερινά δίνει 3 στοιχεία. Σε ψάχνει. Ψάχνει.
1: Σήμερα σε βρήκε Κυριακή, γιατί έψαχνε μια γυναίκα γεννημένη τον Οκτώβριο με 3 αδέρφια ονόματι Κυριακή. Και αν και Τρίτη τα κατάφερε, τη βρήκε και κέρδισε η Κυριακούλα μας 300 ευρώ πουλα 100 το αδερφάκι. Μια χαρά βγήκε. Μην παραέκανα και το λογαριασμό εγώ. Σαν άλλη λιγιόγιο με θηροειδή. Μια χαρά τα βόλεψα.
28: Να έχει 3 αδέρφια που πάει να πει ότι είναι 4.
1: Δεν θα τα χαλάσουμε τώρα εκεί. Ένας δεν θα βολευτεί. Ο τελευταίος, θα το πω
28: μαζί. Πολύ τεχνή.
1: Μπράβο στην Κυριακή.
28: Παιδιά, να σας πω κάτι. Μ' αρέσουν οι μεγάλες οικογένειες και εμείς είμαστε 3 αδέρφια μανιμάνι.
1: Και σ' αρέσουν.
28: Το αγόρι μου είναι 4 αδέρφια. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Μας έχουν καταντήσει να έχουμε ένα παιδί, άντε στην καλύτερη δύο.
1: Ένα για κάθε πτυχίο είναι. Δύο παιδιά το πτυχίο. Μια χαρά βγαίνει.
28: Και άμα δεν έχει.
1: Πτυχία. Μην κάνει παιδιά. Και εσύ στην Ελλάδα βρήκε να κάνει. Για κάποιο λόγο έχουμε υπογεννητικότητα.
28: Έχει δίκιο κι εσύ. Λοιπόν, στέλνουμε τα μηνύματά μα. Μάλλον στέλνετε τα μηνύματά σα και εμεί τα διαβάζουμε στον αέρα.
1: Κάντε όσα παιδιά γουστάρετε, σαν μπαμπούσκε.
28: 6937-949-949 και μα ακούτε από όλο τον κόσμο.
1: Φύγαμε για επιτυχίε.
28: Μεσοσάουντι.gr και αυτό ο ρυθμό 949. Ποιο θα έρθει τώρα, ποιο.
1: Ένα είναι ο Αντώναρο.
28: Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Τι κάνε Τρίτη.
1: Θα το γιορτάσουμε πάλι μερολογίτικα. Μια χαρά.
0: Το ξέρω καλά πω όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: κουρασμένα.
1: Απόν λοιπόν και Καντάδα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια μαζεύονται. Πολλές καλησπέρες και στον Αλέξανδρο και στη Σταύρη. Η Σταύρη έχει φαγωθεί. Κάνα νησάκι θα πάμε σήμερα. Θα πάμε, Σταύρη μου, μετά τις 7.
0: Απλά δεν θα έρθεις μαζί. Θα πάμε, απλά χωρίς εσένα. Μου θυμίζει τα ξαδέρφια μου, παίζανε μπάλα μικρά και ήταν μεγαλύτερα από μένα. Και κατέβαινα εγώ και φώναζα ποιος κερδίζει, ποιος κερδίζει. Και μου απαντούσε ένας, πάντως όχι εσύ. Λοιπόν.
1: Α, στέλνει ο Αλέξανδρος και λέει: η γυναίκα που κέρδισε το πρωί γεννήθηκε το 1935 και είπε: έχουν πεθάνει τα αδέρφια της.
0: Έμα γεννηθεί το 1935.

0: παραμείνει.
1: Θέλω να μου προετοιμαστείτε σε πάρα πολύ λίγο. Θα παίξουμε το νησί. Και μπράβο, καταλαβαίνετε τι γίνεται με αυτό το νησί. Έτσι, θέλουμε τα νησιώτικα, τα αγαπημένα σας τραγούδια στο Viber σε μήνυμα. Εμείς σας καλούμε πίσω, όχι εσείς.
0: Και θα το τραγουδίσετε στον αέρα. Οπότε ξεκινήστε από τώρα την εξάσκηση. Όσο εγώ σας πηγαίνω στην. Ιδανικά λίγο χειρότερα από την Άννα.
1: Γαργάρες κάνω, ετοιμάζομαι.
0: Μπράβο, μπράβο. Σίγουρα είσαι εντάξει, να φέρω κανένα γιατρό. Αρχόφηκα προς την ήλιο, πάει, θα τη βγάλω σε όλη την εκπομπή.
1: Λέγε.
0: Λοιπόν, η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, παιδιά, είναι εδώ. Cardom.gr, καλά καταλάβατε. Με 10% έκπτωση σε όλα από χθες, 15 Ιουνίου μέχρι και 22. 6 μερούλες, μοιράνε ούτε εβδομάδα. Κουτσί κουτσί. Μπείτε λοιπόν στο Cardom.gr για να βρείτε το δικό σας αμαξάκι με 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής. Τι άλλο θέλετε, αούα. Γιατί μιλάω να έχω πάθει κεφαλικό, ούτε εγώ δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, ο Ηρόδοτος θέλει μήνυμα και λέει ο Παντελής, λέει στο story που είχαν βάσει σήμερα, λέει δεν είμαι εγώ, λέει, να το βάλω, λέει, να πάρει τηλέφωνο να τραγουδήσει. Άμα ναι, μπορεί και ξέρει νησιώτικα, στείλει μήνυμα στο Viber στο 6937-949-949 το νησιώτικο τραγούδι που θα βγείτε να πείτε στον αέρα, Ηρόδοτε.
0: Ναι, να το εκτελέσετε κυριολεκτικά.
1: Κυριολεκτικά.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, μέχρι τότε.
0: Πολλές επιτυχίες.
1: Όχι ρε αγόρι μου, break πάμε.
0: Break πάμε, ναι, δεν θα μάθω ποτέ.
1: Μετά από δύο χρόνια, ναι, δεν μπορείς να το μάθεις ποτέ.
0: Πλέον το πήρα απόφαση.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
3: 1-4 διχάλα, με τσέσεις φωνά, τέλει, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
4: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
3: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
4: Δεν πήρα μαγιό.
3: Τι στον άνεμο πήρες.
4: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Γιάννη. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια.
3: Έλα, προχώρα, κατέβα.
4: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρώην.
7: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
8: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
9: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Gomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το
3: ΣΥΠΑ. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
4: K9 Security.

0: εσείς υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77, τηλέφωνο 6949 82 89 86, www.k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
8: Είναι Ιταλική.
9: Mamma mia!
8: Είναι θεϊκή. Είναι Gusto Divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γούστο και είναι divino.
10: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
11: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
10: Και... του πανώ.
11: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
10: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε.
12: Καραοντίο Ζορμπάς.
4: Ασυναγώνιστη εμπειρία.
10: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: ο Ρυθμός ξεπερνάει τον εαυτό του και σε στέλνει ένα μοναδικό τριήμερο με όλη την παρέα στο Ολίστινο Suites. Πολυτελές φυσικά μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη και αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Μην ξεχνάτε τον Beach Bar Lalalooza, το οποίο σας περιμένει να απολαύσετε τον καφέ σας. Το δρόμο Rent Car που θα σας δώσει στο αυτοκινητάκι σας και φυσικά τη SeaJets που σας κάνει δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήριά σας. Ναι.
1: Βέβαια. Γιατί ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο, παιδιά, ταχυπλών παγκοσμίως με 50 προορισμούς του Αιγαίου.
0: Και φυσικά τα βήματα πάρα πολύ απλά. Στέλνετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber στο 6937-949-949. Εμείς σας παίρνουμε για να βγείτε στον αέρα, να μας το τραγουδήσετε και έτσι μαγικά να κερδίσετε όλα τα παραπάνω στη μεγάλη κλήρωση η οποία θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα.
1: Να ξέρετε ότι όλοι οι όροι των διαγωνισμών για ό,τι τρέχει, ρε παιδί μου, στο ρυθμό υπάρχουν στο soundist.gr, καυτό ρυθμό 949. Επίσης μας ακούτε εκεί και διαβάζουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Πού να σας εξηγώ τώρα,
0: Άστο, θα μας τα πει η Ρία που μας τα εξηγεί καλύτερα.
1: Έχεις δίκιο.

0: πολύ καλά κατάλαβε, ήταν ο Στέλιος Ρόκος και με σένα πλάι μου. Εδώ στο ρυθμό 949, με σας πλάι μας όλα τα μπορούμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το νησί. Για να δούμε ποιο θα βγει.
1: Τι Παβαρότη θα βγάλουμε πάλι. Τι τενόρο.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιο είναι στη γραμμή μας?
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πώς σε λένε και πού τηλεφωνείς?
4: Στέλλα με λένε. Τηλεφωνώ από Νίκαια.
0: Έλα, Στέλλα.
1: Έλα, Στέλλα. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει τα νήσι τώρα, έτσι. Κάλλιστα. Απλά δεν ξέρω αν έχει βγάλει νησιώτικο στα νήσι.
0: Όχι, αλλά δεν το τραγουδάει, Στέλλα.
1: Με αυτή τη φωνή άνετα θα μπορούσε. Άνετα.
0: Λοιπόν.
4: Είναι λίγο βαριά.
0: Λοιπόν, Στέλλα, έχει στείλει μήνυμα άμα χαράζει το Αιγαίο. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
1: Πάμε να χαράξει το Αιγαίο λίγο.
0: Θέλει λίγο χαλί έτσι να παίζει ωραιότατα από κάτω.
4: Λοιπόν, ναι, άνοιγε και μουσική υπόκρουση. Καλά.
1: Βάλε. Η καλλιτέχνη μίλησε. Η καλλιτέχνηδα. Θέλει μουσική υπόκρουση.
0: Για λέγε.
4: Ωραία. Να το ξεκινήσω.
0: Όποτε θες, πάρ' το χρόνο σου.
4: Ωραία. Άμα χαράζει το Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω. Είναι όμορφα σου λέω. Άμα χαράζει το Αιγαίο, ένα γλυκό ξημέρωμα. Πάμε με στο Αιγαίο, πάμε σε ένα ξημέρωμα. Από όλα πιο ωραίο.
1: Εμένα σε μένα νόημα ακούστηκε πάντως. Καλύτερα να το πες, Στέλλα. Καλύτερα να το πες. Ποιο μαριά φωνή έχεις από καλλιτέχνη? Αυτός δεν του φεύγουν λίγο στις ψηλές. Το είπες πολύ καλύτερα.
0: Λοιπόν, Στέλλα, Στελάρα, ξέρεις τις δωράρα διεκδικείς που θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή στα Παπάκια 26 Ιουνίου με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φουρτούνη και την Αθηνά Φαλίδου?
4: Τι?
0: Δεν ξέρεις τι δωράρα διεκδικείς δηλαδή τώρα? Αλήθεια λες?
1: Τραγουδούσες σε πανηγύρι, γυναίκα, ήταν απασχολημένη.
0: Κάτι
1: με νησί, λοιπόν.
0: Είσαι σίγουρα ακροατριά μας?
4: Όχι, είμαι. Κάτι με τίνο, κάτι με χλειδί.
1: Μπράβο.
0: Κάτι με χλειδί είναι μόνο σίγουρο αυτό.
1: Κάτι με λούσα, κάτι με λούσα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα γιατί θα μπει στην κλήρωση. Τι δωράρα έχει?
1: Εολίστινο σουίτ σε περιμένει για τριήμερο εσένα και την παρέα σου. Τη γογό τσαμπάλο ήκα και τη Θανήση. Μιλάμε για ένα πολυτελέ μπουτίκ ξενοδοχείο. Με κυκλαδίτη και αισθητική πανοραμική ιδέα, όπω φαίνεται, δεν μα έχει ξανακούσει. Και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από Πεσίτζετ, δώρο και τακτοπλοϊκά. Και δώρο και καφεδούμπες από το Beach Bar La Lalouza που θα απολαύσει εκεί πέρα γεύσεις, καφέδες και ό,τι άλλο γουστάρεις. Και φυσικά δώρο και αμάξι από δρόμος Rent Car. Το οποίο σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τρίμηνο.
0: Τι θες και κάτι άλλο, μήπως τι είπες?
1: Μικρόφωνο για να ερμηνεύσεις.
4: Τα πάντα όλα εδώ.
1: Μια χαρά. Άναψε ένα κεράκι για μας. Αν πα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τίποτα.
4: Θα δούμε, θα το κερδίσω. Να μου φέρετε γούρι να το κερδίσω.
1: Θα σου φέρουμε. Στέλλα, ζούμε σε πανηγύρι να σε δούμε. Να ερμηνεύει.
0: Στέλλα, ευχαριστούμε που πήρε μέρο στο διαγωνισμό. Πάντα τυχερή. Θα το μάθουμε βέβαια την άλλη Παρασκευή, εντάξει.
4: Ναι.
0: Μείνε στη γραμμή να σου πω τα καθέκαστα. Λοιπόν, εμεί παιδιά, Αλάνια μου εδώ πέρα, συνεχίζουμε και έρχονται πολλέ επιτυχίε. Τώρα ο Γιώργο Μαζονάκη έσκασε με τι. Γιατί ξέρει ο Γιώργο. Ξέρει από αγάπη.
1: Ξέρει τι εστί.

0: Μια κόκκινη γραμμή Νατάσα Θεοδωρίδου. Μπορώ να το τραγουδάω όλη μέρη και όλη νυχτή.
1: Ισχύει. Μέχρι την πράσινη γραμμή το τραγουδάγα. Επίσης με το πιάνω αυτό το θέμα πονάει.
0: Πονάει. Έλα.
1: Εγώ θα σας πω ότι δεν πονάει.
0: Τι δεν πονάει, Αλέξη.
1: Χιλιάδες από την πείνα γιατί έρχεται το Wagamama, παιδιά. Και σας ταΐζει σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Αυτό θα μας σώσει.
1: Αυτό πάντα μας σώζει. Και μιας που το είπες έτσι, θέλουμε να στείλετε στο Viber του ρυθμού για να σας σώσει. Wagamama, σώσε μας. Μην τυχόν και κάνετε λάθος, δεν θα σωθεί.
0: Παιδιά, γιατί αν είστε fans των comfort γεύσεων, το διάσημο chicken ketchup curry, ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Μαρκάζου και του Wagamama παγκοσμίως, σε περιμένει μόνο με 9,90 ευρώ από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη. Θα βρεις ράμερ, θα βρεις curry, θα βρεις noodles, μπάο, σούσι, πολύχρωμες σαλάτες και κοκτέιλς. Εμείς σου κάνουμε δώρο, δώρο επιταγή.
1: 50 ευρώ ζεστά, ζεστά. Αρχικά είσαι γεννημένη και μεταγλώτησε άνοιγμα, έτσι.
0: Δεν είμαι.
1: Γεννήθηκες γι' αυτό, Άννα μου.
0: Δεν είμαι.
1: Και όσο ο θηλυκός Ακύρα Τωριγιάμα δίνει το σύνθημα, ήρθε η ώρα εσείς να γράψετε Wagamama, σώσε μας, όπως είπα, στο Viber του σταθμού, στο 6937-949-949. Και η δωροπιταγούλα 50 ευρώ είναι όλη δική σας.
0: Για οποιοδήποτε κατάστημα Wagamama, όποιος κερδίσει θα πάει σε όποιο κατάστημα γουστάρει, επιθυμεί και θέλει και εμπνέεται, ρε παιδί μου.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να θέλει. Μπορεί να θε να πα ένα date.
1: Αλλά να μην είσαι απολάστιγο. Οπότε θα βολευτεί το κοντινότερο Wagamama.
0: Λοιπόν, στην παρέα μας σε λίγο θα έρθει και στα Βέντο με Ευαγγελία και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τώρα αγαπημένη απόλυτη αναβίση και εξαίρεση. Καμία εξαίρεση. Όλες οι επιτυχίες βρίσκονται στο ρυθμό.

0: μεθύσι.
1: Είμαστε στα Βέντο και Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι.
2: Το πιο γλυκό μεθύσι. Και μετά το μεθύσι έχετε το hangover. Παιχνίδια εκδίκηση του ίδιου του οργανισμού, σαν αυτά που έρχονται αυτή τη Τετάρτη στις 10.30 στον Αντένα, με συγκλονιστικό επεισόδιο γεμάτο ένταση, συγκίνηση και ανατροπές. Δεν τα λέω γιατί έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Έχω κάνει άπειρες πρόβες. Πάντα με παίρνουν τα ζουμιά. Δεν μπορώ να τα πω. Δεν θέλω. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μην κλάψω.
1: Ζετανά.
2: Παιδιά, όμως, τι άλλο έχουμε σε αυτήν την εκπομπή. Πέρα από δωράρες, πέρα από τέτοιο, δεν έχουμε και ειδισάρες.
1: Α, έχεις τα πεις.
2: Έχω τα καλύτερα, έχω.
1: Αυτό φοβάμαι.
2: Καλά, πολύ καλά κάνεις.
1: Καλά κάνω και φοβάμαι, βέβαια.
2: Εννοείται. Γιατί.
1: Γιατί, Παναγιά μου, γιατί.
2: Μπορείτε να διεκδικήσετε έως και 10.000 αποζημίωση για παράνομες διαφημιστικές κλήσεις.
1: Α!
2: Ναι, το λεγόμενο Μητρό 11.
1: Το ξέρουμε.
2: Συγγνώμη
1: αυτό.
2: Συγγνώμη για
1: σας
2: αυτό.
1: Παίρνει, θα λέτε Μητρό 11.
2: Ρεύματος, μπράβο. Ένας ειδικός κατάλογος με το οποίο μπορείτε να γραφτούν δωρεάν οι συνδρομητές και να πάτε εκεί πέρα και να διεκδικήσετε τα λεφτάκια σας. Με σας ευχαριστείτε αργότερα.
1: Καλά, πάμε αυτό για ένα break τώρα.
2: Να γραφτούμε, να γραφτούμε καλά, εντάξει.
1: Γραμμένοι είμαστε.
2: Το ξέρω.
3: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
3: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Α4 τα περιπολικό.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
0: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
18: Green.
0: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
23: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
24: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
25: Plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή
25: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
26: Plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
27: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
28: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
29: Ποιος?
28: Δεν ξέρω.
30: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
31: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
32: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
33: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
34: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Το ρυθμό 949.
35: Ρυθμός 949.
1: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8. Να είμαστε εδώ, είμαστε
2: να
1: Τρίτη. Είμαστε. Τρίτη 16 του Ιουνίου, να είμαστε. Καλέ, δεν θα το πιστεύεις. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Βάσει το ημερολόγιο που βλέπω εδώ.
2: Πες μου.
1: Ο Μνημόνιος.
2: Χρόνια τώρα.
1: Είναι Αγίων Μνημονίου και Τίχωνος.
2: Μπράβο.
1: Επισκόπων Αμαθούντος των Θαυματουργών.
2: Θα ακούγατε Άγιο δίπλα από Μνημόνιο, θα το περιμένατε. Κι όμως αυτή την εκπομπή όλα είναι πιθανά.
1: Προέλευσε από τα ελληνικά, λέει ο Μνημόνιος. Θα αναρωτιόμουν αν ήταν και από κάπου αλλού.
2: Διεθνής γιορτή, καθολική και ορθόδοξη. Αν σκεφτείτε το επέβαλαν και ξέρει πότε γεννήθηκε, το 12.
1: Ποιο θα βγάλει το παιδί του, λες Μνημόνιο?
2: Ο Γαπ.
1: Ποιος είναι ο γάπη?
2: Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπήρχαν. Θα μπορούσε. Ο γάπ σίγουρα έχει, εμείς δεν έχει άλλο. Στείλτε μας λοιπόν εσείς ποιον θα ονομάζετε μνημόνιο στο 6937-949-949.
1: Φύγαμε για επιτυχίες και ο Πάνος Κιάμος θα έρθει σε λίγο στην παρέα μας τώρα. Αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κύριος απέναντί μου, Άλεξ Μαρκάζος, να θα σου δείξω ένα. Γιατί ξέρεις πολλούς και πάνω σκιάμω στο ρυθμό 949 και αυτοί ήμασταν, παιδιά, για τρεις ολόκληρες ώρες. Άλεξ Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη.
1: Πρωτού όμως σας αποχαιρετήσουμε, σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια. Έλα, Ντάντζελο, 8 με 11 στην πελάτη του ρυθμού 949, να σας ταξιδέψει με τις τραγουδάρες της.
0: Και την κόκκινη κραγιονάρα
1: τη. Καθιερωμένο outfit check.
0: Μια χαρά, σου έχω πει αυτό το.

0: Μέτρο. Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα.
0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
11: Είναι ιταλική.
12: Μάμα μία!
11: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα

0: brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
2: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: είναι τρέλα.
1: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
0: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες. Ρυθμός.
3: Κάνε μας τη χάρη, κύριε.
4: Τώρα το πιστέψαμε. Έλα. Έλα, μπες.
5: Γετό, μπες.
6: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία!
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι διβίνο.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
0: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
1: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
0: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
1: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
0: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
1: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
3: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
4: Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε του.

0: τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
6: Βακά. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
7: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
8: Ναι, μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
9: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.

0: σε δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: σου είπαμε το.
1: Ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
2: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
3: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
0: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
5: www.k9security.gr.
4: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξέρω.

0: πατάω, την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
4: Nor Club.
3: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
9: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα, premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα, μεγάλη ποικιλία, αποχειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέρμα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: κάθε μέρα γιατί έχει τα καλύτερα τραγούδια.
1: 10 στη σειρά.
0: Πολύ μουσική.
1: Χωρίς διακοπές.
0: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου. Έπεσα.

0: μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Ρυθμός.